και να είμαστε στα 1970 σωτήριον έτος. Και μάλιστα το τρίτο έτος, ή καλύτερα η αυγή του τετάρτου έτους της Έθνος Σωτηρίου Επαναστάσεως ή αλέως πώς δικτατορίας των συνταγματαργείων. Όμως εμείς θα οδηγορήσουμε τα γεγονότα ψηλαφώντας το 70, αλλά πάνω απ' όλα θα απολαύσουμε τραγούδια που γραφήγανε εκείνη την εποχή και που αποτελούν κόσμημα για το ελληνικό τραγούδι. Δίπλα μου, κοντά μου, η συνεργάτης μου, η κυρία Αμαλία Αλεξανδροπούλου και η κυρία Σταυρούλα Λάνε. Ο διπορικό, λοιπόν, στο τόσο μακρινό αλλά και τόσο κοντινό, μια και με τα τραγούδια αυτά ζούμε, διασκεδάζουμε, ερωτευόμαστε ακόμα και τουλάχιστον μαλακώνουμε τις πληγές μας.

Δεν θα έλεγε κανείς ότι οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες δεν υποδέχτηκαν με χαρά την πρωτοχρονιά του 1970. Πάντα υπάρχει μια ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Έστω και σε δύσκολες εποχές που όλα φαίνονται μαύρα και άραχνα, πάντα υπάρχει μια μικρή φωτεινή σχισμή στον κατάμαυρο ουρανό που σε κάνει να περιμένεις το φωτεινό ήλιο για να ξαναφανεί. Έτσι και το Γενάρη του 1970 όλοι περίμεναν κάποιες αλλαγές. Το θέμα της Κύπρου είχε πάλι δυσκολίες. Περίμεναν το Μακάριο στην Αθήνα. Θα είχε, λέγανε, νέες συζητήσεις με τον τότε δικτάτορα και πρωθυπουργό Γεώργιο Παπαδόπουλο. Και οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας δεν ήταν καθόλου καλές. Στην Αθήνα υπήρχαν έντονες ανησυχίες. Μετά μάλιστα από το επεισόδιο κοντά στη Μυτιλίνη, όπου Τούρκοι βύθισαν ένα ελληνικό αλλιευτικό. Η εξέλιξη στο μεγάλο αυτό εθνικό θέμα συνδυαζόταν και με την άφιξη του νέου πρέσβη των ΗΠΑ, Χένρι Τάσκα. Ο Αμερικανός πρεσβευτής ήταν ενάρθης στις 5 Ιανουαρίου, αλλά εκείνη την ημέρα βρέθηκε μια βόμβα στις τουαλέτες της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα και το ταξίδι αναβλήθηκε. Ήρθε τελικά στις 9 Ιανουαρίου και μάλιστα με στρατιωτικό αεροπλάνο και όχι πολιτικό, όπως έλεγαν στην αρχή. Τα μέτρα στο αεροδρόμιο ήταν πρωτοφανή. Οι αρμόδιοι είχαν κινητοποιήσει τεράστιες αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν κάθε απόπειρα που θα δημιουργούσε προβλήματα. Περισσότεροι από 60 Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι τον περίμεναν στο αεροδρόμιο, αλλά κανείς δεν πίστευε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις τους. Οι ξένοι δεν δίσταζαν να ρωτήσουν αυτά που θέλανε. Κανείς δεν τους εμπόδιζε και βέβαια κανείς δεν τολμούσε και να τους το απαγορέψει. Έτσι και οι Αθηναίοι θα μάθαιναν από τις ξένες εφημερίδες και τους ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς κάποια ενδιαφέροντα που μπορεί να έλεγε ο Τάσκα για το θέμα του καθεστώτος των συντάγματαρχών. Υπήρχαν μάλιστα και κάποιες διαδόσεις ότι ο Αμερικάνος πρέσβης είχε περισσότερες δικαιοδοσίες και ότι κάτι μπορεί να έκανε. Ο διεθνής τύπος είχε επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την άφηξή του και κάποιοι ξένοι δημοσιογράφοι είχαν έρθει γι' αυτόν ακριβώς το λόγο στην Ελλάδα. Βέβαια στο αεροδρόμιο δεν έγινε τίποτα το συνταρακτικό. Ο Τάσκα με την οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και έδειξε ότι θέλει να γνωρίσει καλά την Ελλάδα και τους Έλληνες, όπως είχε δηλώσει κατά την άφηξή του. Έδωσε τα διαπιστευτήριά του στον τότε αντιβασιλέα στρατηγό Ζωητάκη, συναντήθηκε με τον τότε υπουργό εξωτερικών Πιπινέλη και άρχισε να κινείται και σε άλλους χώρους. Μια Κυριακή βράδυ πήγε σε ένα από τα γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.

0: νέα χρονιά δεν άρχισε και τόσο καλά. Ένα μεγάλο αεροπορικό ατύχημα με θύματα 2 αξιωματικούς, 9 υποαξιωματικούς και 12 στρατιώτες των λόχων ορεινών καταδρομών έκανε την Αθήνα αλλά και όλη την Ελλάδα να αισθανθεί βαθιά θλίψη. Μια Ντακότα της πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε 22 ελεκτροστατιστές και 5 μέλη του πυρώματος έφυγε ένα πρωί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας για να πετάξει προς το χώρο ρήψεως αλεξιπτωτιστών. Περνώντας από τον Κιθερώνα έπιασε μεγάλη κακουγερία. Το αεροπλάνο έχασε τον προσανατολισμό του και χτύπησε σε μία από τις κορυφές του βουνού. Ήταν το δεύτερο αεροπορικό ατύχημα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
1: Η ζωή βέβαια δεν σταματούσε. Ο πολλής κόσμος όσο μπορούσε διασκέδαζε. Οι κινηματογράφοι είχαν την ευεργετική τους. Έφερναν ταινίες που έκαναν πολλά εισιτήρια, όπως εκείνη που είχε το τίτλο «Ο Cowboy του Μεσονικτίου» με τον Τζον Βόιτ και τον Ντάστι Χόφμαν. Θεωρείται μια από τις καλύτερες ταινίες της μέχρι τότε αμερικάνικης παραγωγής. Τότε ήταν που προβλήθηκε και η ταινία «Τζον και Μέρι» με τον Ντάστι Χόφμαν και τη Μία Φάρου. Η Γαλλίδα ηθοποιός Κάτρι Ντενεύ ανέρχεται αδιάκοπα στο γαλλικό κινηματογραφικό στερέωμα. Σε πολλά περιοδικά διαβάζουν οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι ότι η Κατρίν είναι περισσότερο γλυκιά παρά εκρηκτική και αυτό είναι το κυριότερο προσόν της, το μεγαλύτερο ατού της. Εκείνη την περίοδο η Κατρίν Ντενεύ συμβόλιζε τη μοντέρνα χειραφετημένη Ευρωπαία με την έντονη προσωπικότητα και τον αδέσμευτο ερωτισμό. Μια άλλη ταινία που κάνει πολλά εισιτήρια είναι εκείνη που είχε τίτλο «Οι δύο Κένεντι». Έπαιζαν ο Φρανκ Σινάντρα, ο Πίτερ Λόφορντ, η Μέρλι Μονρόε, ο Γκάρι Κούπερ, ο Ρόμπερτ Τέιλορ, ο Άντολφ Μαντζού. Τότε έγινε λόγος για το ότι η περίφημη Μέρλι Μονρόε ήταν ερωτευμένη κάποτε με έναν από τους δύο Κένεντι. Όπως έγραφε η κριτικός κινηματογράφου Ροζίτα Σόκου, η ταινία αυτή ήταν μια σειραφή επικαίρων, αλλά ήταν συγκλονιστικό το ζευγάρωμα λόγου και εικόνας. Ήταν η ιστορία της άφιξης του πρώτου Κένεντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ιστορία του πατέρα και μετά των αδελφών που έμοιαζε με εκείνη της ίδιας ανθρωπότητας. Thank you.

0: να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μεγάλε, μεγάλε, ανεπανάληπτε στράτο. Στα καλύτερα λοιπόν του 70 και το μεγάλο πρόβλημα αρχίζει να εμφανίζεται με τα άπειρα γιοταχή. Χιλιάδες, πολλά. Οι δρόμοι μας από τότε αρχίζουν να ασφιχτιούν.
1: Κάθε μέρα στις αρχές της δεκαετίας του 70, όλο και περισσότερα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας. Αρχίζει το πρόβλημα της κυκλοφορίας να είναι μεγάλο. Το παρκάρισμα δύσκολο, κυρίως στις κεντρικές περιοχές, και οι δυσκολίες αυτές προκαλούν μεγάλο εκνευρισμό, προκαλούν αντιδράσεις, προκαλούν τις ειδήμονες να λάβουν μέτρα. Λένε κάποιοι ότι σιγά σιγά το αυτοκίνητο θα πνίξει την Αθήνα. Στατιστικές που είδαν το φως της δημοσιότητας εκείνη την περίοδο επιβεβαίωναν αυτές τις ανησυχίες. Το 1954 έλεγαν τα γιοταχή αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα ήταν 9.810, ενώ το 1968 είχαν φτάσει τα 156.210. Είχαν δηλαδή μέσα σε 15 μόνο χρόνια 20-πλασιαστεί. Όλα τα αυτοκίνητα, δηλαδή επιβάτηγα, λεωφορεία και φορτηγά, ήταν το 1954 39.346 και το 1970 πλησίαζαν τα 300.000. Υπολόγιζαν ότι κάθε χρόνο 20.000 περισσότερα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν στους ελληνικούς δρόμους και βέβαια η Αθήνα είχε το προβάδισμα. Κάποιοι καινούργιοι δρόμοι εξυπηρετούσαν λίγο την κατάσταση, αλλά το πρόβλημα ήταν πάντα μεγάλο. Η τότε κυβέρνηση είχε αποφασίσει να τελειώσει το δρόμο Κορίνθου-Πάτρας και είχε διαθέσει το 1969 550 εκατομμύρια δραχμές. Μιλούσαν για σωστή χάραξη, για μεγάλο πλάτος, για έργο πνοής. Το μέλλον όμως απέδειξε ότι δεν υπήρχε σωστός σχεδιασμός. Πόσα και πόσα προβλήματα δεν εμφανίστηκαν τα μετέπειτα χρόνια, προβλήματα που παραμένουν επί δεκαετίες δυστυχώς άλυτα.

0: και να ήταν μόνο ο καημός για το Λιωταχή, αλλά να ήταν ο καημός για τη τηλεόραση. Είχαμε και τον καημό για το εξοχικό. Μάλιστα. Και πήγαν περίπατο, τα σχέδια του Δοξιάδη και όλα τα υπόλοιπα. Τότε γλίτωσε η Ανατολική Αττική. Γιατί απεφασίστη να τεμαχιστεί σε οικόπεδα των τεσσάρων στρεμάτων, όπου είχε το δικαίωμα να χτίσει ένα σπίτι 200 τουλάχιστον τετραγωνικών και το υπόλοιπο να παραμείνει δάσος. Ας δούμε όμως τον καημό των Αθηναίων στις αρχές του 70.
1: Η μόδα της απόκτησης οικοπαίδου σε κάποια εξοχική περιοχή που άρχισε τη δεκαετία του 60 συνεχίστηκε και τη δεκαετία του 70. Ο παραθερισμός ήταν πάντα μια ανάγκη για τις αθηναϊκές οικογένειες που έβλεπαν με το πέρασμα του χρόνου να μολύνεται όλο και περισσότερο η ατμόσφαιρα. Το περιβόητο νέφος δεν φαινόταν να υποχωρεί. Όσο πιο πολλά αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν, τόσο το καυσαέριο έπνιγε την πόλη. Είναι γεγονός ότι ο πληθυσμός είχε αυξηθεί περισσότερο. Όπως επίσης ήταν γεγονός ότι πολλοί Αθηναίοι αποφάσισαν να απομακρυνθούν από το κέντρο και τις αθηναϊκές συνοικίες. Πήγαιναν να κατοικήσουν στα άλλοτε προάστια. Εκεί είχαν αρχίσει να χτίζονται πολυκατοικίες και οι τιμές ήταν σχετικά χαμηλές. Τα οικόπεδα που ήταν περιζήτητα βρίσκονταν σε διαφορές περιοχές. Εφημερίδες δημοσίευαν διαφημίσεις μεσητικών γραφείων και των εμπόρων γης που είχαν την εξυπνάδα να αγοράσουν από χωρικούς μεγάλες εκτάσεις στην Αττική, να τις τεμαχίσουν και μετά να μοσχοπουλάνε τα οικόπεδα στον Κοσμάκη που επιθυμούσε να αποκτήσει μια εξοχική κατοικία. Λοιπόν, διάβαζαν οι Αθηναίοι. Λαγονίση, Άγιος Δημήτριος, οικόπεδα, κτήματα, εφαπτώμενα της ασφάλτου, πολλούνται από κτηματία, προνομιούχα με όλες τις παροχές. Παραλία Βλίδος, οικόπεδα, στρέμματα, πλάι στη θάλασσα, μονοκατοικίες, ετοιμοπαράδοτες. Ευκολίες πληρωμής. Ανάβησος, πολλούνται οικόπεδα και αγροτεμάχια σε τιμές ευκαιρίας. Δήλεση, πανοραμικά οικόπεδα και διαμερίσματα πάνω στη θάλασσα. Πολλές πολυκατοικίες είχαν αρχίσει να χτίζονται στο Παλαιό Φάληρο και στη Νέα Σμύρνη, όπου άλλοτε υπήρχαν πολλές ωραίες μονοκατοικίες με κήπους. Ο καθένας το σκεφτόταν. Οι κατασκευαστές έκαναν δελεαστικές προτάσεις, έδιναν μεγάλη αντιπαροχή. Αλλού ήταν 30 και 40%. Έτσι, ο ιδιοκτήτης ενός οικοπαίδου όχι μόνο αποκτούσε ένα μεγάλο και πολυτελές σε πολλές περιπτώσεις διαμέρισμα, αλλά του έδιναν και κάποιους ορόφους με μικρά ή μεγάλα διαμερίσματα για να τα νοικιάζει και να έχει εισόδημα. Κανείς δεν φανταζόταν ότι υπέγραφε με την πώληση του παλαιού ακινήτου του την καταδίκη του. Γιατί τελικά περί καταδίκης επρόκειτο όταν σε λίγα χρόνια διαπιστώθηκε ότι όλοι οι Αθηναίοι παγιδεύτηκαν στις πολυκατοικίες, έχασαν την ανεξαρτησία της μονοκατοικίας και άρχισαν να αντιμετωπίζουν τα γνωστά προβλήματα.

0: Από την άλλη πλευρά έχουμε και την Αθηναϊκή Νεολαία, η οποία είχε αρχίσει να αλλάζει σε βαθμό που προκαλούσε. Πάντα οι νέοι και οι νέες ήταν πρωτοπόροι, τολμηροί. Ήταν κάποιες φορές καινοτόμοι, αλλά η ζωή τους τώρα έμοιαζε να αλλάζει με τρόπο, θα έλεγε κανείς, επαναστατικό. Μερικοί υποστήριζαν ότι η νεολαία ήταν περισσότερο από άλλοτε ξενομανείς, την έλεγαν πυθικίσουσα και ότι μιμείται όσο μπορεί τα ρούχα των ηθοποιών του Χόλιγουντ.
1: Ένας επιστολογράφος περιοδικού τόνιζε: «Τι χρωστούν οι ταξιδεύοντες να βλέπουν να κάθονται απέναντί των ανεδέστατα δεσποινάρια με μίνι και σούπερ μίνι και με το ένα σκέλος επί του άλλου? Είναι τόση η ηθική αποχάβνωσης και η αναισθησία πολλών, ώστε θα γελάσουν εις βάρος μου, διότι στην εποχή της αστροναυτικής θίγω το θέμα της σεμνής εμφανίσεως». Είχε πράγματι αρχίσει η μεγάλη περιπέτεια του διαστήματος. Η αμερικανική NASA και το σοβιετικό Νοβόστι έσταλαν κάθε μέρα τα καινούργια τους μηνύματα. Ο κόσμος άλλαζε. Ήταν φυσικό να αλλάξει και η νεολαία. Δεν ήταν όλοι ενοχλημένοι από τα όσα έβλεπαν. Υπήρχαν και εκείνοι που υποστήριζαν την νεολαία και ήθελαν μάλιστα να τη βοηθήσουν να προχωρήσει ευκολότερα στο δρόμο που χάραζε για μια καλύτερη αυριανή πραγματικότητα. Έλεγαν μάλιστα αυτοί ότι είναι λυπηρό να ταυτίζεται η ηθική με τη φούστα. Κάποιοι πίστευαν ότι ο πολλής κόσμος αποδοκιμάζει την νεολαία. Αυτό δεν ήταν αλήθεια. Κάποιοι συνταξιούχοι εκδήλωναν την αποδοκιμασία τους μέσα στους χώρους των καφενείων, επειδή έβλεπαν τους νέους να έχουν μεγάλες φαβορίτες ή τις κοπέλες να φοράνε μίνι φούστες. Είναι γεγονός ότι σιγά σιγά οι νέοι γίνονταν αγνώριστοι. Άφηναν μούση, μουστάκι, μακριά μαλλιά, φορούσαν τριμμένα blue jeans, βρώμικα pullover, κάποιες φορές και μπερέ ή φουλάρια στο λαιμό. Σύγναζαν στο θέατρο τέχνης και σε κάποια κέντρα με ξένα ονόματα. Στούντιο, art και άλλα διάφορα. Έμεναν κάποιοι φοιτητές σε δωμάτια που ήταν στολισμένα με αφίσες του Σαρλό, του Ντάιλεν ή των παιδιών της Μπιάφρας. Αγόραζαν βιβλία που δεν τα διάβαζαν πάντα. Προτιμούσαν στα κρυφά τα λαϊκά περιοδικά. Μιλούσαν για κοινωνική δικαιοσύνη και αισθάνονταν άσχημα μέσα στα λεωφορεία. Καταφέρονταν κατά της αστικής τάξης από την οποία προέρχονταν και μέσα στην οποία ζούσαν.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Παραπολιτικά.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Ναι, Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Μια παράκληση.
2: Ναι.
1: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
2: Δευτεριάτικα με μετό δεν είναι ωραίο.
1: Ευγνώμων θα σου είμαι.
2: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
1: Όσο μπορείς. Δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
3: Άρχι το ιδανικόν. Και το ιδανικόν είναι ένα. Ελά, Ελίπ.
1: Έχουμε πόλεμο!
2: Ω, γράψου καλέ!
1: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
2: Ναι, ναι.
1: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
2: Ίδια.
1: Μπαλουρδο χιονάτι!
2: Έλα!
1: Πότε κλείνετε?
2: Την Παρασκευή.
1: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
2: Τα ρήφασε κι εσύ?
1: Όχι, τα ρήφασε, τράνσφερα, οδηγός.
2: Uber και τέτοια?
1: Ναι.
2: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
1: Το ρωτούσα τον ένα που καθόταν δίπλα τέλος πάντων ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Ελά,
2: και?
1: Εντάξει. Απλά δεν έχει καλή γνώμη.
2: Α, αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
1: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
2: Okay.
1: Πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας ο Καρατζίδης.
4: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε κατατίσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Τι κάνεις, γλύκα μου?
2: Οπα.
1: Αγάπη μου, εσύ.
2: Τι έχουμε, τι έχουμε.
1: Λατρεία μου.
2: Πέσιμο.
1: Πέσιμο, κανονικό.
2: Να.
1: Να σου πω, πότε να έρθω να κάτσω στα γονατάκια σου?
2: Την Τρίτη στην παράσταση, 30 του μηνός.
1: Έτσι, μπράβο, κάνω και αφήμιση, αγόρι μου.
2: Εσύ. Με προκάλεσες, δεν είχα σκοπό.
1: Ναι, το ξέρω, είσαι τέτοιος.
5: Ναι.
2: Λέγεται.
5: Γεια σου, Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
2: Γεια σου, Βασιλική.
5: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να το σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροματικά. Το θέλω για να γίνει τελιβερά, αφού είναι τόσο πλούσιο.
2: Εντελιβερά να γίνει, τι θα γίνει τώρα, τι συζητάμε.
5: Εντελιβερά, αν είναι τόσο πλούσιοι.
2: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα. Δίπλωμα να πάει να πάρει.
6: Βγαίνει στου δρόμου, αν δει πόσοι τελιβεράδε κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδέ επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνει.
5: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
2: Τι είπε, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
7: Όπα, σε πέτυχα.
2: Ω, γέροντα την ευχή.
8: Ω, γέροντα η ευχή.
7: Όλο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
2: Ποιο ήταν το όνειρο?
7: Αυτό έχω να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
2: Σιγά, μωρή.
7: Όχι, ρε. Μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και στην παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμος να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
2: Α, τον κουνάς το φίκο.
7: Μόνο τον κουνάω, δεν κάνω τίποτα. Τολί, θέλουμε να δηλώσουμε συμμετοχή στις διπλές που δίνεις για την τελευταία παράσταση.
2: Καταρχάς Αποστόλης.
7: Τόλι σε ξέρουμε.
2: Από πού με ξέρετε Τόλι, ποτέ δεν είπα Τόλις. Όχι.
7: Ναι, αλλά ο Τόλι είσαι ο Τόλις καρδιάς μου. Τώρα Αποστόλης καρδιάς δεν πάει.
2: Τέλος πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό. Λοιπόν, τι συμμετοχή, δεν δίνω προσκλήσεις για σήμερα.
7: Δεν δίνω
2: σήμερα.
7: Χτες δεν πέτυχα. Σήμερα που πει, σε πέτυχα δεν θα πάρω.
2: Λοιπόν, θα ξαναδώσω Δευτέρα ή Τρίτη. Το νου σου.
7: Τι θα μου δώσεις, εφόσον δεν θα μου δώσεις πρόσκληση.
2: Πρόσκληση θα δώσω Δευτέρα ή Τρίτη.
7: Σήμερα όμως τι θα μου δώσεις, δεν θα μου δώσεις πρόσκληση.
2: Την αγάπη μου.
7: Αντάει, έστω.
2: Καλά δεν είναι?
7: Καλά είναι, άμα σ' ακούμε φτιαχνόμαστε. Δεν μπορώ να πω από πού σ' ακούμε κάθε μέρα. Θα κλείσει την υπουργία. Αλλά σ' ακούμε, φίλε.
2: Αχ, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω από πού μ' ακούτε.
7: Άμα δεν μας δώσεις πρόσκληση θα σου έρθουμε μάλλον από κοντά να σου πούμε. Αλλά σ' αυτή μόνο, δεν απαγορεύεται κάπου αλλού.
2: Εντάξει, στο αυτή με λίγη γλωσσίτσα.
7: Θα πω το δικό σου να παίζω εγώ και τι στον κόσμο.
2: Περιμένω.
7: Έλα, φιλιά, να είσαι καλά.
2: Έλα, γεια.
7: Συνέχα.
9: Απίστευτο.
2: Ανέλπιστο.
9: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη μια μισή έπιανα γραμμή.
2: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
10: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
9: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1:10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη, μου τι κάνεις?
2: Καλά.
9: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλει.
2: Αυτό ήτανε μόνο.
9: Να σου πω ένα γεια.
2: Καλά.
9: Α, σε βλέπω εκεί στο Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
2: Με βλέπεις στα Instagram και την άλλη στην παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
9: Θα έρθω, έρχομαι στις παραστάσεις. Έχω έρθει.
2: Α, έρχεσαι.
9: Έρχομαι, ναι.
2: Μα ξανάρθεις τώρα, 30 του μήνα. Δώρα στράτου.
9: Θα έχει κοντά.
2: Θα έχει. Φινάλε σεζόν. Έλληνα με ευχηθείς. Γαϊδούρα.
9: Γιατί ρε ζήπα.
2: Γιατί είναι η γιορτή μου, γι' αυτό.
9: Ναι, αγάπη μου.
11: Καλησπέρα, Δημήτρα.
2: Έλα.
11: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 ζουμλάκια για 2 πίτσες. Μπορείς.
2: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
11: Καλό.
12: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
11: Θα σου πω. Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε. Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
2: Ναι, περιμένω μπορεί θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
11: Μας βλέπεις με κάτι.
2: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
11: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
2: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
11: Καλά, δώσ' μου κάτι. Αυτά τα σούργελα, τη Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελα του Μωρίδη, γιατί δεν μαζεύω Μητσοτάκη. Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους.
2: Ναι.
11: Σε ποιους.
2: Ναι.
11: Σε
2: ναι, τι θες, ναι.
11: Ναι, έχεις ένα δίκιο, σε ηλίθιους απευθύνονται.
2: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
11: Ξεκάθαρα ναι, έχεις τα δίκια σου.
13: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
13: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
13: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
14: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
15: Πολύ ωραίο.
13: Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία θα τον φέρετε. Γιατί ήρθε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
2: Έχετε σιγά-σιγά, ε.
13: Ρε, παιδί μου, επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσύ το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίγμα.
2: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει. Το στοίχημα, όχι.
13: Γιατί έτσι είχα ακούσει, μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρετε στην κομπή σας, ξέρω εγώ τι έλεγε.
2: Όχι, δεν το φας τη μάπα, μην ανησυχείς.
13: Φωνάρχη δεν φοβάμαι, δεν.
2: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσετε το γυμναστηριακό, μην αγχώνεσαι.
13: Εντάξει, εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
11: Άντε ρε σήκωσε το και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
11: Έστιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι κι αλλιώς.
2: Από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
11: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα έλεγα εγώ.
2: Αυτό ή ό,τι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
11: Α, ναι, είχατε κάνει.
2: Άσε με τώρα, νομίζεις απλά τα πράγματα.
11: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
2: Άστο.
16: Σε έπιασα καβλιάρι μου και μαθηριακός εδώ.
2: Αγόρι μου εσύ, ναι.
16: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
15: Το λαμβάνω το πρωί μπόνους. Αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας. Αυτό σου εισηγήσει.
14: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
15: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
2: Αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Που με πήρε, μου λέει, ελπίζω μην έβαλε το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
16: Μαλάκα, είσαι δεσμευμένος.
2: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
16: Ό,τι αφήσει μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είσαι δεσμευμένος.
2: Βρέστε.
16: Άρθω εκεί, θα σας πηδήξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλ' το σ' άλλη φορά.
2: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ξέρα.
16: Εγώ ρε φίλε έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλου, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με 5 κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις ρε παλαιομαλάκα, έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
2: Και ήταν για αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
16: Μωρή λουλου.
2: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
16: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίκα τη γιάννη.
17: Το αντίθετο του Καραμαλού που έλεγε διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
16: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
17: Ξέρεις ποιο είναι.
2: Ποιο.
17: Το μαλακίζουμε τη μαλακία.
2: Α, καλό είναι.
17: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε το Κωτόπουλο στον δρόμο τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς κυρία Αλεξία μας. Εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση επειδή κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας. Ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή. Τίποτα άλλο.
11: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
2: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
11: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινε αφεντικό.
2: Άντε
11: 25
2: πάλι.
11: Χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου.
2: Δεν
11: το
2: τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
11: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
2: Ήθελες
11: λέει
2: και πολύ εσύ.
11: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
18: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
19: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
18: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
11: Εκεί Αλέξη Τσίπρα που με τελείωσες αγόρι μου.
2: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζεις, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη.
11: Άκουσες μωρή κλαψομούνα καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα θα τέμπει.
20: Ασλανίδη, δεν είναι?
2: Ναι.
20: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα, η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ επειδή βαθιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια, τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάνια. Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες, γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
18: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
6: Μπράβο!
18: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
21: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζει τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
2: Δεν αντέχω, τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
21: Δεν το πάω το κερατό τώρα που δεν μπορώ να το χωνέψω.
2: Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ξεπέρασε τον, σβήσ' τον. Πάμε
21: δεν
2: παρακάτω.
21: Μπορώ.
2: Πάρ' το απόφαση. Δεν θα προχωρήσεις έτσι άμα είσαι κολλημένη.
21: Καλέ, έχω προχωρήσει όμως.
2: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
21: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και γίνει μια καινούρια ρεύμα μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο γκόμενο, λες α το διάλογο, γαμώτο. Μα αυτόν πήγε τον κούκλο, λέμε τώρα.
2: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
21: Δεν θα πεις τον κακομοίρη, καλά.
2: Ή τον ήρωα, χάρη που μου έκανε.
21: Ωμπα, κανένας δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίριδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσο είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα, παραμονές εκλογών, για να πάνε στον Τσίπρα και αυτός δεν θα τους πάρει βέβαια, γιατί τέτοιος είναι. Αυτά. Πόσες φορές μάναρε που μου είπε καλό καλοκαίρι.
2: Δεν θυμάμαι.
21: Πολλές. Άλλη μία.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Έλα, ρε, έχω δύο απορίες.
1: Για πες.
0: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει τα γυρίσεις.
1: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει. Και το δικό τους.
0: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη εκλογές, θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνουν κανένα live, να πούμε.
1: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία στους πλανόδιους με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
0: Και αυτό φαντάζεσαι.
1: Να μήπως να ηρεμήσει από πουθενά, άσε με τώρα.
2: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
0: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού έπα σε διψό, θα πα.
1: Ναι, πού έπα.
0: Πού θα τα μαζέψει τερμα. Γιατί όταν φεύγει για δουλειά και λες τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα, δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε, αλλά πρέπει να σβήσει κιόλα. Δεν κατάλαβα τι θε τώρα, μα κόπει διακοπέ, άι παράτα μα.
0: Τέλο πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, οκ, το που εγώ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι ρευματικοί όταν μιλάνε στου από κάτω του τέλου πάντων, γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τον έναν τον άλλο σύντροφο. Εγώ που πιέζω Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ, τι φάση.
1: Ναι, φοριέται, είδαν ότι φοριέται, σου λέει γιατί όχι.
0: Από πού σύντροφο, δηλαδή πώ προέρχεται αυτό που έρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει μια ιστορία αυτή που σου λέει.
1: Συντρόφοι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένει κάτι άλλο παραπάνω.
3: Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα.
3: Άκου να σου πω, Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι. Αυτοί που χράπτουν μύγες και αυτοί που βγάζουν ξύλια από τις μύγες. Αυτοί που χράπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που βγάζουν ξύλια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, σαν του τα λέ.
4: Αλλά τι, έρχεσαι με την πρώτη.
1: Όπα.
4: Ακραίο.
1: Ακραίο.
4: Νορβηγουρούμενο εδώ πέρα.
1: Έλα,
4: νορβηγουρούμενο. Μάλιστα κάτι με το θύμιο γενικά για τις δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, πίνει 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλεις με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις, να βάλεις παραπάνω λεωφορεία και να βάλεις ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έσοδα θα έχεις γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
1: Ο Τσίπρας έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
5: Αν μας ρωτήσουνε πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
1: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
4: Ναι, αυτό ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
1: Ναι, με φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλει ένα οικονομικό μιμημί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
4: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει, τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να ακούσει. Ένα και να κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
1: Τι να κάνει τέλος, και αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
5: Θα πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
6: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
1: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
5: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
6: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι πως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
1: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
7: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
6: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
1: Στο Πασόκ.
6: Άστο το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
1: Αμήν, μια λαμπάδα.
6: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
1: Ναι.
6: Η πιο έμπειρη πολιτικός έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
1: Αυτός, ένα μηδέν.
6: Ένα μηδέν. Ναι. Όχι, ισοπαλία. Οπότε, τζάκρη και Αλέξης. Έρχεται, γεια.
8: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι και καλές διακοπές.
1: Να είστε καλά.
8: Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως στον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
9: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
1: Τι λες.
8: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρετε, μακρόνισε. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
1: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
8: Τι ρόδες δεν συνάδελφοι.
1: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
5: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
1: Έλα Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις.
10: Καλά, εμείς σε είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός. Ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη.
1: Και τώρα ξέρεις τι συμβαίνει,
10: Και για πες.
1: Λόφος Φιλοπάπου, δώρα στράτου. Σήμερα το βράδυ, 30 του μήνα.
10: Δεν μπορώ, δουλεύω. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε εσένα και στους ακροατές. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
11: Αποστόλη.
1: Έλα.
11: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιόλα, θα μου δώσει πρόσκληση.
1: Όπα, για πες.
11: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ιταλία.
1: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
11: Όχι.
1: Τι είναι αυτό το, τι.
11: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
1: Ναι.
11: Μια σημαία της ελεύθερης Ιταλίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
1: Α, εντάξει.
11: Αρκεί ο στρατόκαυλος πεθαίνεις.
1: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
12: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
11: Βασικά δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, να είσαι καλά. Γεια.
11: Πρόσκληση, άμα δεις.
1: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
11: Ήταν καλό.
1: Όχι, δεν ήταν. Έλα το βράδυ, όμως έχει εισιτήρια στην είσοδο.
13: Ναι.
1: Λέγεται.
13: Αποστολή.
1: Ναι.
13: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει.
1: Ναι.
14: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
13: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς.
1: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
13: Δηλαδή τι εννοείς. Δηλαδή πριν έρχονται εκλογές.
1: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν. Δηλαδή να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
13: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
1: Πολλά.
13: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
1: Τι άλλο ήθελες.
13: Τι άλλο να θέλω να πω.
1: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
15: Ναι, ξέρετε, ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
1: Ναι, ναι.
15: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί πολλάκις.
1: Μη λέτε πολλάκις, είναι ευαίσθητη περίοδος.
16: Όλοι σας και μόνος μου, σας έχω.
15: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
1: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
15: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη. Η δραστηριότητα πολύ συντηρητική, πολύ δογματική και ότι είναι δογματική η φυσική. Και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
1: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
15: Πολλάκες.
1: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πλά καλύτερα.
15: Αλλά και η σημερινή επιστήμονα. Και ο Γραμματικάκης ο Γιώργος μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
1: Ναι.
15: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
1: Είναι και αυτοί, επιρρεπείς ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
15: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Εν τω μεταξύ ασφάλων να βλέπουν. Ρόμπερτ Πικελόου, Άγιενς Αμόγκας και εκείνος άνθρωπος που δουλεύει.
1: Τι είναι αυτό, Netflix.
15: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και γλυκή του ΝΑΣ.
1: Α, δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το... Α, στο χέστο, έλα, γεια.
17: Έλα.
1: Έλα.
17: Μου έκανε ένα φορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
1: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
17: Να πω να πω.
1: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
17: Ντρέπομαι, μας φύλανε χαμπάρι, ρε φίλε.
1: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
18: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
17: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά. Θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για σας. Όπως καταλαβαίνεις, θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει, θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι deliveράδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι deliveράδες τώρα στην πλατφόρμα.

0: είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους δουλευεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό, ότι σου φέρονται όλοι απέθεια στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι δουλευεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους. Τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και εκεί δουλεύουν όλα αυτά.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, να δεκτώσω για τους δελιβεράδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
2: Πώς οι δελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
1: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των δελιβεράδων?
2: Δεν νομίζω, όχι.
1: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν. Ε.
2: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
1: Και κάτι ακόμη με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ δελιβεράδες, δεν είμαι ένας από αυτούς. Δελιβεράδες οι οποίες παράδες δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, και βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας, και έχω κάτι συμμαθητές του σχολείου που ήταν δελιβεράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές, τους είδαμε ανεβαίνουν πολύ, γιατί λέει τέτοια λεφτά του delivery. Τελικά δεν κάναν delivery. Οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
3: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα του, και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγεις. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ε παιδιά, συγκεντρωθείτε, να σου πω, την Παρασκευή θα βγείτε.
2: Ναι.
3: Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη, όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις πλήση εγκεφάλου.
4: Χαίρετε.
2: Καλή
4: εβδομάδα.
2: Επίσης.
4: Επειδή αύριο δεν θα σε πιάσω, χρόνια πολλά από σήμερα.
2: Α, ευχαριστώ. Ναι, για να ξεμπερδεύουμε με αυτά.
4: Μπράβο. Πρώτον, καρύφα.
2: Ναι.
4: Να σου πω όταν το βάλει να του πεις. Θα τρούγκαλος, έτσι στήριζα. Μας έχει ζαλίσει τα ούμπαλα. 2 χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τις φορές κανονικά. Και η σύνταξη 1/3 κάτω. Αυτά πες τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφους οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες τα κόμματά τους με τις Ισραηλινούς θα ρίξουν μαζί με το φωτίο και το αιματάκι, την κάλπη.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
0: Ανέλπιστο.
2: Ανέλπιστο.
0: Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να του παρακολουθεί. Τότε νομίζω φαθόταν εντελώς. Αυτό με τα email και του παρακολουθεί, α πούμε.
3: Εγγραφή. Εγγραφή. Τάκ.
4: Ήρθε το τέλος, σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
5: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή, τουρκική, μουσουλμάνη.
5: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή, πουλήσατε.
5: Παρακαλούμε, μην κλείσετε. Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
4: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε, πήγα και
6: του, του, του, του, του, του,
4: του, του, του, ευθύνω κατάστε. Πούλησε την εδονία μας
6: υπέγραψε.
4: Τουτ. Συμφωνία το.
5: Τουτ μωρί, τουτ. Τουτ δεν ακούς. Τουτ.
7: Αποστόλη,
5: γεια. Γεια.
7: Τι κάνεις.
5: Καλά.
7: Εχθές έκανες την τελευταία σου καλοκαιρινή παράσταση.
5: Α, επαγγελματίας. Ναι, ναι.
7: Έτσι. Και τώρα ετοιμάζεσαι για διακοπές. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες.
5: Ναι.
8: Αποστόλη.
5: Έλα.
8: Χρόνια πολλά, ρε.
5: Ευχαριστώ.
8: Πήγε στην εκκλησία.
5: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
8: Κοινώνησε.
5: Κοινώνεται, θα μεταλάβω εγώ.
8: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
5: Ναι, με τσικουδιά.
8: Έγινε και το χέρι του παπά.
5: Να ήταν το χέρι μόνο. Χα.
8: Και τι άλλο.
5: Εγώ τη μ' άφησε.
8: Μα έτσι.
5: Ναι.
8: Είχε ιστορία προηγουμένω.
5: Ναι, ναι, καλά ήταν.
8: Εντάξει. Άντε, ρε, καλά, περάσει το καλοκαίρι.
4: Παλιοκουμούνια είσαι το.
9: Καλησπέρα και χρόνια σου πολλά.
5: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
9: Και από μένα και από τον σύντροφό μου τον κύριο Θόδωρο, έχεις τα χρόνια πολλά να είσαι γερός και να σε ακούμε για πολλά πολλά χρόνια. Να σας ευχηθώ και πάλι καλό καλοκαίρι, τα φιλιά μου στο Θήλιο, σε ευχαριστούμε, καλό καλοκαίρι.
5: Να είστε καλά.
10: Αποστόλη, χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ.
10: Μου χάρισες μία πρόσκληση και από την ταραχή μου που σε άκουσα, δεν σου είπα ότι χρόνια πολλά.
5: Δεν πειράζει. Και... έλα το βράδυ να μου τα πεις από κοντά.
10: Από κοντά, ναι. Να είσαι πολύχρονος και επιθυμείς.
5: Άι μωρί.
11: Αποστολή.
5: Ναι, ναι.
11: Χρόνια πολλά. Να συγχαιρόμαστε.
5: Ευχαριστώ.
11: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
12: Ναι, κάνουνε κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούνε κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίως οι άνθρωποι. Λέει δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πως τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες λέει τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει. Στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι οι πτάμενοι δίσκοι. Και οι βαρύτες.
5: Ναι, μας.
12: Ο μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας, εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά, όσο να τα λέμε σατυρικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουνε. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, ουδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
5: δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
12: Αυτά που λέει το US Congress, λέει δεν είναι τίποτα.
5: US Congress.
12: Κυβερνητική πολιτική.
5: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
12: Ναι, δεν λέτε πώς υποτιμούν.
5: Γιατί λέγεται κογκρές, από το κογκρές, ελληνική λέξη.
12: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα, η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
5: Η ελληνική βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ, τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει, κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα, γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
13: Αγαπητέ Απόστολε.
5: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε.
13: Για μένα είσαι αγαπητός και αυτή είσαι λίγο extreme.
5: Ναι.
13: Με χαρά.
5: Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
13: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
5: Λέγε τι θες.
13: Μάλλον είσαι. Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
5: Ενώ πώς δεν σε βαφτίσουμε.
13: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
5: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
13: Ακριβώς αυτό.
5: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
13: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
5: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
13: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες, ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
5: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε.
13: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, η δουλειά την κάνει.
5: Ναι, την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα. Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
13: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας, πρέπει να συμπαντήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
5: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πώς έχει πάει το ρεύμα. Θα με τρελάνεις μια με τράπεζα. κάνεις μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το. Τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
13: Μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του τύχανε κορονοϊ, του τύχανε πόλεμοι Ουκρανία.
5: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία? Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
13: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά?
5: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκες?
13: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκι.
1: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
5: Να το. Το είχα ψυχανεμιστεί.
13: Το έχει ψυχανεμιστεί. Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό?
5: Κακό δεν είναι.
13: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
5: Γιατί όχι ευτυχώς? Ευτυχώς. Ευτυχώς.
2: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
13: Όχι, όχι.
5: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα? Νιώθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα? Το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
13: Ακόμα και για το μετρό. Το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
5: Ναι, ναι, ναι.
13: Το τελείωσε.
5: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
13: Εντάξει, τώρα είναι αυτό. Θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
5: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει. Μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
13: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο.
5: Περιμένουμε, ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
13: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
5: Το πάει, απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
2: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
13: Εντάξει τώρα, νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
5: Είμαι μίζερος.
13: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
5: Είμαι μίζερος. Είμαι ό,τι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
13: Δεν επικροτώ.
5: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
13: Αυτές βλακές του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα? Αν θέλουμε πραγματικά να αποκτήσεις κυρίες οικονομίες, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
5: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακίες του Μητσοτάκη.
13: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
5: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, τον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτοεξόψεως.
13: Φυσικά.
5: Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα?
13: Τι είναι τα φαίνεται, όχι.
5: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνεις χαμπάρι τον άλλον. Λες αυτός δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει, δεξιός ήταν.
13: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
5: Τι δουλειά κάνεις, κοράκι?
13: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα, τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα. Γιατί
5: καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
13: Ναι.
5: Escort δηλαδή, με έναν τρόπο.
13: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
5: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
2: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό ουνί, είναι ο σατανάς βαμμένη.
13: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπερ.
5: Μάλιστα, ωραία. Εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο. Ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
13: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
5: Με πώς να με συμφωνήσω? Είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί. Εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
13: Από εκεί να καταλάβεις.
5: Από εκεί κατάλαβα.
13: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμβαδίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
5: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω. Όλα καλά. Πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
13: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
5: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
13: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε.
5: Α, έτσι. Άδοξα. Εντάξει, έγινε.
14: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
5: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
15: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
16: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
15: ναι,
16: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
14: Mm-hmm. Μάλιστα. Και μετά είδαν οι μέλισσες.
5: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ που δεν με θέλησες.
17: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
14: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι, να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες,
5: ναι.
14: Μετά λες για μένα, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες, περίπου.
5: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
14: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλά. Μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
5: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
14: Έχει σπάξει δισεκατομμύρια το ΦΠΑ την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
5: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να τα να θερμάνουμε.
14: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
5: Εσείς πόσο το είχατε?
14: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί έχει αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια θα πεθάνεις.
18: Γιάννης Κοτοβός.
5: Ο Κωστής Παλαμάς, α?
18: Έλα, Αποστολακό.
5: Έλα.
18: Έλα, θέλω να σου προσθέσω δύο πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ για αυτό που γίνεται με το γράψιμο, έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα.
5: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
18: Ναι.
5: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
18: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους διλιβεράδες σε πεζόδρομο. Mm. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι, να πας με 10 χιλιόμετρα, μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμος. Πώς θα πάει να παραλάβει ο διλιβερά στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο, θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει τρία στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή. Και στην τελική να σου πω κάτι, γράφω να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει, ρε καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για ένα μήνα. Δηλαδή δεν είναι φρικτό. Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένος, να σε
5: γράψει. Προφανώς.
18: Να σε σταματήσει για κράνος, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμως το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε στον πεζόδρομο.
5: Αυτό συζητάμε, δεν σου λέω. Το πρόσημο βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, ναι, αλλά και ναι. Το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγος. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσος για να εισπράττουν οι δήμοι.
18: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά αλλά τους ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, α πούμε τώρα και μεγάλο από όταν σου πω εντάχει, μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ της Βολ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους freelancer και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλο, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και να γίνω freelancer, δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο Κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
12: Τα σοβαρά κράτη,
5: τα... Για σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχουν ουφολόγους τώρα, σε παρακαλώ, έλα.
19: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μωρό μου, το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες,
3: Τώρα μην με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
4: Τι πρέπει να κάνω δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει.
2: Θα ξεχαστείς, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Θήμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
3: Ηλαιόπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
2: Καλά, ντε.
3: Να σε ακούσει κανένα Θήμιος, να έχουμε άλλα.
2: Χριστέ μου, μην το πεις, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρεθεί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι. Πάλι δικιά μας θα είναι, πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα
3: βάλει. Ναι, καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
2: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Α, το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
3: Έχουμε ακόμα, έχουμε ένα.
2: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
3: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
2: Αέρα.
5: Χαίρεστα, αλλά Βικτόρια Σέμπρε.
2: Α, έτσι μ' αρέσουν να είναι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
3: Καλά, μην βιάσει και εσύ, κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερός άνθρωπος. Τόσο. Τέλος πάντων.
6: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτάκια και μόλις τα στροφάκια, τα γουρουνάκια, ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια, στο δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κρίσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει να άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο εισπρακτικά είναι όλα αυτά.
3: Έλα.
6: Και έχουν γράψει στον κόσμο στα πρόστιμα.
3: Υπάρχει παραθυράκι στο νόμο, σου λέει, βάλε κάτι στο κεφάλι και ονόμασε το κράνος.
6: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζεις μια κατσαρόλα για δηλαδή.
3: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς, πού πας με το καπέλο.
6: Και εσύ πάει, κυρίες, αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
3: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
6: Μπράβο, αγόρι.
3: Μετά απορούνε γιατί τους λέμε μπάτσους.
7: Καλημέρα ο Μαρκόνιες σε όλους. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτός από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρης στη Θεσσαλονίκη.
3: Πάλι καλά.
7: Ράδιο Ήρης.gr όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
3: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
7: Τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα να βλέπουν ένα γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω κι εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι όπως είπα και να, δεν έχουν ενημερωθεί οι στενά θρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες. Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
3: Η ομάδα της Λουκά θα είναι, τι, ποιος ξέρει.
7: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90.
3: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει.
7: Ζωή, ναι,
3: έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
7: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλας 23, ράδιο Ορθοδοξία που με ανεβάζει.
3: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
7: Όχι, αυτή τα παραδεχότανε. Οι άλλοι τα κοροϊδεύανε και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουνε, μην νομίζετε.
3: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
7: Πολύ τι να πω, πολύ αφήστετα.
8: Έλα, Αποστόλη.
3: Έλα.
8: Καλό μεσημέρι.
3: Ευχαριστώ.
8: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανες να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
3: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
8: Καλά, είχε φύγει όλος ο κόσμος. Ο Θήμιος ήρθε.
3: Ήρθε.
8: Ήρθε, μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι, να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι, ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
9: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
9: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
3: Ναι.
9: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας, με όλα αυτά που συμβούν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις κτλ., κάποιος να μην γυρίσει να πει ότι αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
3: Ναι.
9: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ασκητοτελείως με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαθιτοπούλου που όλοι ασχολούμαστε.
10: Αν τι καλά δείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
9: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λαθιτοπούλου θα έχει 300.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια? Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασα και το βίντεο από Λάρισα, με τη γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να χαθούν στο μισθό και να έχουν ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
11: Αποστολή.
3: Ναι, ναι.
11: Χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ.
11: Πολλά καλά και ευτυχισμένα. Είναι το Βίσμα.
3: Ποιο Βίσμα?
11: Δεν θυμάσαι καθόλου?
3: Όχι.
11: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα χτες.
3: Ναι.
11: Σε απόλαυσα.
3: Ευχαριστώ.
11: Και χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι σε τα πάνε και να τους χαίρεστε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
12: Καλησπέρα, τι κάνετε?
3: Καλά.
12: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι?
3: Ναι, ναι.
12: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό, ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι, αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη, πρέπει να αποπληθωρισμούμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δίθεν μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη το Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανέργους. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση, γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
3: Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
12: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
3: Πω, αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσεις 500 στοιχεία για ποιο λόγο? Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
13: Πόσα χρωστά η χώρα?
14: Ναι.
13: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
14: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
3: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
12: Γεια χαρά, καλό καλοκαίρι.
3: Γεια. Α, ωραία. Γεια.
15: Έλα από στο λαιμού.
3: Έλα.
15: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
3: Καλά, φίλε.
15: Ωραία, χαίρομαι. Καλό μήνα κιόλας.
3: Επίσης.
15: Λοιπόν, έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα. Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι Έλληνες στο απειρόβλητο. Και βλέπω επίση ότι θυσιαζόμαστε κιόλας. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι?
3: Έτσι είναι ακριβώς.
16: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
3: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
15: Α, μπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα, και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς και πάλι και το μηχανικό όλο σε εισαγωγικά αυτό είναι γαμίσετα, που λένε ότι εντάξει και η Κυπρή θα γέρνει αλλά δεν πέφτει, έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme, δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
17: Καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα.
17: Αγγέλη Πανιώνιος, με καλά είστε?
3: Έλα, ρε Βαγγελή.
17: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
3: Καλά ήτανε?
17: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Τώρα είναι μάθημα για τους νέους, να βλέπουν να μαδαίνουν, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
18: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
19: Αμήν, άμα το λέει.
18: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές στον Ευαγγελισμό? Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά? Πήλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά, τελικά επειδή υπάρχει Θεός, είδες ότι πέφτουνε στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Καταλαβες? Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, αρκεί, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε, γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούργια σεζόν.
3: Για πες.
18: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν, εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα.
3: Αμέ, ακουλέει.
19: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να...
3: Ναι.
20: Έλα. Α, Αποστόλη.
3: Έλα, ναι, εγώ.
20: Χρόνια πολλά και τη γιορτή σου πρώτα απ' όλα.
3: Ευχαριστώ.
20: Και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έρθει. Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Χθε, τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, είχε πει μαζί με την άλλη ότι μας φόβανε με τις εξετάσεις που μας έβαλε να κάνουμε.
21: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
20: Αυτή η πέντε εξετάσεις ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνω.
3: Ναι.
20: Να πω ότι απ' τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς γιατρούς, χωρίς πολλές ειδικότητες και από την άλλη με 5 εξετάσεις μας σώζουνε, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε ο τόλος του Μπουκόσπερνα, του Τσεκουράτου, πώς μας δουλεύουν έτσι ρε φίλε.
22: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
23: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

Όλα στο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί κάνουμε ένα διαφορετικό ταξίδι στην ελληνική Ήπεθρο, βασισμένη σε αξίες και παραδόσεις που πιστεύουμε ότι δεν έχουν χαθεί.

Όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες και να αποδείξουμε ότι κάπου εκεί έξω συνεχίζει και χτυπάει η καρδιά της πραγματικής Ελλάδος.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ό,τι κι αν είσαστε, όπου κι αν είσαστε, ό,τι κι αν κάνετε, γιατί ξεκινάει Σαββατοκύριακο. Ξέρω, πολλοί δουλεύουν και σήμερα, πολλοί όμως είναι αυτοί που δεν εργάζονται και θα εκμεταλλευτούν αυτό το όμορφο διήμερο για να έρθουν πιο κοντά στη φύση. Εμείς ως εκπομπή είναι η μόνιμη εποδός αυτή. Επαφή με τη φύση. Πάρτε τα παιδιά, πάρτε τα βουνά, δείξτε τους πως είναι τα δέντρα, πως είναι τα λουλούδια, πως είναι οι αγελάδες, πως είναι οι κότες. Γιατί τα παιδιά των πόλεων δεν το ξέρουν ούτε αυτό. Νομίζουν ότι η κότα είναι αυτό το ροζ πράγμα που είναι στο κουτάκι, στο σούπερ μάρκετ. Μην γελάτε, έτσι αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί έχουμε φτάσει σαν κοινωνία. Δεν έχουμε πια ούτε κτηνοτρόφους, δεν έχουμε αγρότες. Έχουμε μαζευτεί 5 εκατομμύρια σε αυτό εδώ το τσιμεντοδάσος και άλλο 1 εκατομμύριο στο τσιμεντοδάσος της Θεσσαλονίκης. 90,1 παραπολιτικά μας ακούει το ένα τσιμεντοδάσος. 107,7 στάτους FM μας ακούει το μικρό τσιμεντοδάσος που πάει στα χνάρια τα δικά μας. Και να ξέρετε ότι εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ότι η ζωή δεν βρίσκεται στις πόλεις. Αυτό να το ξέρετε, γιατί δεν κρυβόμαστε πίσω από τα λόγια μας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σας πούμε εδώ ότι όπως σε κάθε εκπομπή και σήμερα ισχύουν οι κληρώσεις στο 693669-4641. Στέλνετε μήνυμα, ονοματεπώνυμο και περιοχή και παίρνετε μέρος στην κλήρωση για ένα Garmin Α300, το τελειότερο μηχάνημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων και όχι μόνο. Για όλους αυτούς που δεν είστε κυνηγοί και μας ακούτε, βρίσκει και το δικό σας σκυλάκι, δεν έχει ρατσισμούς, δεν πάει να πει ότι βρίσκει μόνο τα κυνηγόσκυλα. Είναι η συσκευή η οποία σας βοηθάει να μην χάσετε ποτέ το σκυλάκο σας αν το βγάζετε χωρίς λουρί βόλτα και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να κυνηγήσει μια γάτα, μπορεί να το κυνηγήσει ένας άλλος σκύλος, μπορεί να περάσει τον δρόμο και μετά να μπορείτε να το βρείτε με τίποτα. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το μηχάνημα, είναι το πιο αξιόπιστο που υπάρχει και εμείς σας το προσφέρουμε αξίας 900 ευρώ, σας το προσφέρουμε δωρεάν ένα κάθε μήνα για τους ακρατές της εκπομπής, προσφορά της αντιπροσωπείας, επίσημα της αντιπροσωπείας της Garmin στην Ελλάδα. 90,1 παραπολιτικά FM, 107,7 στάτους FM Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία και όλοι οι σταθμοί της περιφέρειας που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα, για να κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση σήμερα, γιατί έχουμε καλεσμένο. Έχουμε καλεσμένο έναν άνθρωπο που αν ήταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν μιλάμε αφρικανικές όπως είναι η Ελλάδα, για σοβαρές χώρες μιλάμε, αν ήταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα ήταν διάσημος. Θα τον προσκαλούσαν σε όλα τα πάνελ στα οποία θα θέλανε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πραγματικά, έχουν μάλλον πραγματικά πλάνα από το πώς λειτουργεί η φύση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφερε το Netflix της φύσης στους ελληνικούς υπολογιστές και στις τηλεοράσεις. Έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό, είναι σε πολύ λίγο μαζί, βάλτε καφέ και θα ακούσετε πράγματα και θάματα που γίνονται εκεί έξω και μόνο αν βάλεις μικροκάμερες μπορεί να τα δεις.

0: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Ανατροπή στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Ποιο σκότωσε μάνα και γιο. Οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι καταθέσεις μαρτύρων και τα ευρήματα από το σπίτι συνθέτουν ένα περίπλοκο παζλ με τον Ιταλό να επιμένει ότι είναι αθώος. Αθηνά Ωνάση. Στα δικαστήρια για τη νέα προδοσία. Οι εξελίξεις γύρω από τη συνεργασία που κατέληξε σε σύγκρουση. Μιχάλης Μόσιος. Τον βρήκαν νεκρό στο μπάνιο. Το τελευταίο αντίο στον θρυλικό Ταμτάκο. Εξαφάνιση θρίλερ τη Γιουτίνγκ. Μυστήριο με την Κινέζα μεταφράστρια που διαχειριζόταν μεγάλα οικονομικά ποσά και χάθηκε χωρίς να αφήσει πίσω της κανένα ίχνος. Τι υποστηρίζει ο Έλληνας σύζυγός της, Γιώργος Λιάγκας. Η φιλία που του κόστησε 350.000 ευρώ. Ο παρουσιαστής δεν μπορεί να ξεχάσει τη δικαστική περιπέτεια με τον αδελφικό του φίλο, αλλά και την οικονομική ζημιά που υπέστη. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς αποκαλύψεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και σήμερα έχουμε μία διαφορετική προσέγγιση ακόμη και στον τίτλο της εκπομπής, καθώς στόχαστρο βέβαια είναι και αυτό, αλλά είναι βαθύτερο, είναι αυτό που φέρνει, μεταφέρει τη μαγική εικόνα σε όλους μας, γιατί αυτό κάνουν οι κάμερες. Οι κάμερες ποιο σκοπό έχουν? Να κρατήσουν αναμνήσεις, να κρατήσουν αποκλειστικά γεγονότα, να κρατήσουν μοναδικές στιγμές και να τις μεταφέρουν όχι απλά στην τηλεόραση, στον υπολογιστή, αλλά να τις αποδικεύσεις κιόλας, να τις βλέπεις όποτε τις έχεις ανάγκη. Αυτό κάνει η κάμερα και αυτό κάνουν οι ντοκιμαντερίστες. Έτσι είναι η σωστή λέξη, δύσκολη, αλλά τη βρήκαμε. Και αυτή είναι και η δουλειά ενός Έλληνα. Έχουμε έναν Έλληνα, ο οποίος γυρίζει κυνηγετικές ταινίες. Ο μέσος κάφρος που ακούει την εκπομπή θα πει ναι, ναι, ο δολοφόνος τραβάει τον άλλο δολοφόνο που σκοτώνει τα πουλάκια. Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Αν δεις την αρχή μόνο, δεν χρειάζεται να πας παρακάτω, την αρχή μόνο μιας ταινίας του Πέτρου Μουσούλη, γιατί γι' αυτόν μιλάμε, θα καταλάβεις ότι η προσέγγιση δεν έχει καμία σχέση με τη μέση φαντασίωση του κάθε άσχετου με το κυνήγι και την πραγματική επαφή με τη φύση. Ο Πέτρος παίρνει την κάμερά του, έχει και κουράγια, γυμνάζεται κιόλας, παίρνει την κάμερά του και ακολουθεί υπερδικοκυνηγούς, μπεκατσοκυνηγούς, γουρουνοκυνηγούς, μπαίνει μέσα στα πυκνά, γδέρνει το σώμα του, κάνει οτιδήποτε χρειάζεται για να πάρει τα πλάνα. Τώρα που υπάρχουν και τα ντρόν, θα πω και τα ντρόν σου δείχνει και από πάνω, όχι μόνο τη φάση του κυνηγίου, αλλά και την ομορφιά της ελληνικής υπαίθρου. Είναι αυτό που είπαμε, είναι αυτό που έχουμε χάσει. 5 εκατομμύρια εδώ και 1 εκατομμύριο Θεσσαλονίκη και 6 εκατομμύρια φυλακισμένοι. Τι έχουν μείνει? 4 εκατομμύρια ηλικιωμένοι, οι οποίοι διασκορπίζονται στην υπόλοιπη χώρα. Ο Πέτρος πηγαίνοντας εκεί μας θυμίζει ποια είναι η πραγματικότητα. Και τι άλλο έχει κάνει, θα το πούμε συνέχεια. Καλή σου ημέρα, Πέτρο.
4: Καλημέρα, Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
3: Δεν είναι καλή η πραγματικότητα
4: της εκπομπής σου.
3: Να είσαι καλά, την πραγματικότητα μεταφέρω. Πες μου εσύ πώς έφαγες τη φλασιά, να το πούμε, πως το λέει και η νεολαία, και πήρες την κάμερα και πήρες τα βουνά.
4: Εν έτη 2005-2006, πριν περίπου 20 χρόνια, επειδή μου άρεσε να κυνηγάω πολλές φορές μόνος με το σκύλο στα βουνά, έπαιρνα μαζί μου κάποια τότε ερασιτεχνική κάμερα μικρή, να βιντεοσκοπώ κάποιες προσωπικές στιγμές, τις οποίες είχα κρατήσει για τον εαυτό μου.
3: Να κρατήσει αυτήν την ομορφιά που έβλεπες.
4: Ακριβώς αυτό που περιέγραψες εσύ στην αρχή της εισαγωγής σου. Μετά ήρθε ο καιρός, ο οποίος αυτό το πράγμα έγινε λίγο πιο επαγγελματικό, προσπάθησα να κάνω πιο σωστά τη δουλειά αυτή για τον εαυτό μου πάντα, και σιγά σιγά ξεκίνησε αυτό το μικρόβιο, το οποίο προσπαθούσα κάποιες στιγμές να τις αποθανατίζω με την κάμερα. Αυτό ήρθε και έδεσε το 2007, όπου ξεκίνησα επίσημα τότε το προσωπικό μου, ας πούμε, επαγγελματικό σημείο, και μέχρι σήμερα κινούμαστε επαγγελματικά σχεδόν 20 χρόνια.
3: Είναι...
4: Απλά ξεκίνησε από το μικρόβιο του κυνηγίου, εννοείται, έτσι.
3: Γιατί άμα του κυνηγίου, δεν... αλλά και την ανάγκη να κρατήσεις τις στιγμές. Αλλιώς δεν θα είχες εξελίξει.
4: Εννοείται αυτό, ναι. Εννοείται. Και να πω και κάτι άλλο που ξέχασα, σημαντικό, βέβαια. Γιατί αυτό με έκανε, αυτό όλο είναι το πιο σημαντικό που ξέχασα και, και ζητάω συγγνώμη για κάτι. Με έκανε ένα σκύλος να το κάνω. Οι ικανότητες ενός σκύλου.
3: Σημαντικό αυτό, έτσι, που λες τώρα.
4: Δηλαδή οι ικανότητες του κυνηγόσκυλου που είχα τότε ένα σέτερ αγγλικό, τον Μάρκ. Αυτός ο σκύλος ήταν κάτι εξαιρετικό, ο οποίος με έκανε να πιάσω κάμερα. Δηλαδή με ποια έννοια, ότι ναι, κυνηγούσα μπεκάτσες, έβλεπα τόσες πολύ όμορφες, τόσο πολύ όμορφες στιγμές, που είπα κάποια στιγμή να ξεκινήσω να τις αποθανατίζω. Όταν πήγε 3 χρονών, έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή αυτό ήταν η αρχή. Γιατί ξέχασα το πιο σημαντικό σημείο που δεν θα έπρεπε.
3: Όχι, με τίποτα, γιατί αποδεικνύεις αυτό που λέμε, πόσο σημαντικός είναι ο σκύλος τελικά στη ζωή όλων, όχι μόνο του κυνηγού, που φαντάσου τι σε ανάγκασε να κάνεις, εντάξει, αυτό είναι
4: εκπληκτικό. Για μας ο σκύλος, το σκυλί στο κυνήγι, είναι ένα μέλος της οικογένειάς μας.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Έτσι, μας παρασέρνει να πηγαίνουμε στο κυνήγι, μας κάνει να χαιρόμαστε, περνάμε πολύ όμορφες στιγμές μαζί, δηλαδή θέλουμε να έχουμε σκυλιά τα οποία να είναι μέλη της οικογένειάς μας και τα προσέχουμε σαν να είναι μέλη της οικογένειάς μας.
3: Ναι, αυτή η ατάκα σου είναι και αφιερωμένη σε όλους αυτούς που θεωρούν ότι οι κυνηγοί είναι οι κακοί στην εποχή της
4: κυνηγίας. Κοίταξε, Αντώνη, αυτό, να πω κάτι όμως, μπορεί να μην έχουν και άδικο, γιατί παντού υπάρχουν εξαιρέσεις.
3: Πάντα θα υπάρχουν. Εδώ στην εκπομπή αυτό το λέμε συνέχεια. Ένα 20%. Και το λέω, εντάξει, εγώ δεν το κρύβω, ένα 20% όπως σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλα τα χόμπι, σε όλες τις δραστηριότητες, δεν είναι σωστή.
4: 20%, να κρυφτούμε. Εντάξει, για μένα είναι λίγο υψηλό το
3: δίνω, εγώ επίτες, πάντα δίνω υψηλό ποσοστό. δεν δίνω 15 που λένε οι στατιστικές.
4: Θεωρώ ότι ο κοινόφιλος κυνηγός, έτσι, γιατί όταν ο άλλος δεν είναι κοινόφιλος, δεν είναι και στη ζωή του.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Ο κοινόφιλος κυνηγός, τα σκυλιά τα έχει, είναι μέλη της οικογένειάς σου. Τέλος. Αυτό τα λέει όλα.
3: Μα δεν είναι από κάτι άλλο σκύλος. Αυτό είναι μέλη της οικογένειας.
4: Ναι, τέλος. Είναι από την πέρα, ό,τι και να πούμε εμείς ή να πούνε κάποιοι άλλοι είναι λάθος.
3: Και είναι λίγο. Πάμε τώρα όμως στο επόμενο βήμα. Γιατί γι' αυτό σε φωνάξαμε σήμερα. Εσύ λοιπόν είχες τις ταινίες σου. Γύρναγες ταινίες. Τις πούλαγες σε όσους ενδιαφέροντα και ήταν πάρα πολλοί αυτοί. Αλλά κάποια στιγμή διαπίστωσες ότι οι εποχές αλλάζουν. Και βλέποντας μια μέρα Netflix, να το πούμε έτσι λαϊκά, σκέφτηκες γιατί να μην φτιάξω το Handix. Και έκανες το βήμα το απίστευτο να φτιάξεις ένα Netflix με κυνηγετικές ταινίες. Αυτό δεν το είχε, όχι απλά δεν το είχε σκεφτεί κανένας, δεν τολμούσε να το βάλει στο μυαλό του ούτε καν σαν φαντασίωση. Και πέρασες σε αυτό το στάδιο στο οποίο από το κινητό του, από την τηλεόρασή του, από την οθόνη του υπολογιστή μπορεί ο άλλος όποια ώρα της ημέρας του τη δώσει, αν είναι συνδρομητή σου, να μπει μέσα και να απολαύσει κάτι πολύ όμορφο. Και αυτός είναι ο σκοπός.
4: Αντώνη, κοίταξε, το 2007 μέχρι το 2024 υπήρχε τεχνολογία του DVD. Και μάλιστα εμείς στην Ευρώπη είμαστε τους τελευταίους, εγώ δηλαδή προσωπικά είμαι τους τελευταίους που χρησιμοποίησε DVD από το 2018 και μετά 19, άρχισε να καταργείται το DVD στις ταινίες που βλέπουμε στο σινεμά και υπήρχε πλέον το ψηφιακό μέσο που ήταν, ας πούμε, οι διάφορες πλατφόρμες τύπου Netflix, που ξεκίνησε το Netflix. Το 2024 εγώ αυτό το γέννησα από τότε που βγήκε το Netflix το 2017-18, όπως το είπες και εσύ πολύ σωστά, μου ήρθε σαν ιδέα ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε αυτή την τεχνολογία να έχουμε μια πλατφόρμα η οποία να είναι streaming on demand και να μπορεί ο άλλος να βλέπει όποτε θέλει κάποια ταινία. Αλλά επειδή τώρα αυτό είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα να πραγματοποιηθεί, το καθυστέρησα και μέχρι να βάλει και ο Έλληνας στο σπίτι του μια Smart TV. Είναι σημαντικό να υπάρχει Smart TV για να μπορέσει να υπάρχει μια διαφορά.
3: Αλλιώς δεν δουλεύει.
4: Ακριβώς. Οπότε όταν βγήκε το Netflix, εγώ σημείωσα τότε σε ένα χαρτί εδώ πέρα στο γραφείο μου ένα αντίστοιχο Netflix, το Handflix. Handflix. Όμως το 2024 που πήγα να πάρω, έκανα τότε όμως το λάθος και δεν κατοχύρωσα το domain. Οπότε το επόμενο στάδιο που μου ήρθε σαν ονομασία είναι το Handix. Handix.
3: Ναι.
4: Handix να θυμίζει λίγο Netflix και να είναι σχέση με το κυνήγι, να έχει σχέση με το κυνήγι. Οπότε έφτιαξα αυτή την πλατφόρμα, το Handix TV, στην οποία μέσα υπάρχουν όλες οι ταινίες από 2007 μέχρι και σήμερα και μπαίνουν συνέχεια καινούριο υλικό, ώστε να μπορεί κάποιος να γραφτεί και να δει, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, στο κινητό του, στο κινηπολογιστή του, στο Smart TV.
3: Όποια ώρα της ημέρας μπορεί.
4: Όποια ώρα της ημέρας και ακριβώς. Και αυτό ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2025. Είμαστε περίπου στο 8 μήνες στον αέρα, αν δεν κάνω λάθος. Και συνεχίζουμε πολύ δυναμικά, ευτυχώς, γιατί ο κόσμος το αγκάλιασε, μπορώ να πω.
3: Ήταν παρακινδυνευμένο αυτό που έκανες, έτσι δεν είναι?
4: Ναι.
3: Ξέρω ότι στοιχίζει πολλά χρήματα.
4: Ακριβώς. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο ελληνικό. Γιατί αν πάρουμε κάποιες πλατφόρμες που παίζουν ταινίες στο σινεμά, στο Netflix, κάποιες άλλες, αυτές είναι όλες τιμένες στο εξωτερικό. Μιλάμε για μεγάλα budget, για μεγάλα νούμερα. Εδώ στην Ελλάδα είναι η πρώτη πλατφόρμα streaming on demand που συνδρομητική, που υπάρχει και φτιάχτηκε το 2025 τον Σεπτέμβρη μήνα, και στον αέρα. Και είναι η δικιά μας, το Handix.
3: Κάνουμε μια μικρή απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή. Σε πολύ λίγο ξανά μαζί, γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμη. Γι' αυτό σου το τόλμημα, το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν λαθασμένο. Θα τα πούμε συνέχεια.
4: Έγινε, σε ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, είμαστε εδώ μαζί σας, ξημερώνει Σάββατο, ακόμη έξω είναι σκοτεινά, βέβαια έχει αρχίσει και μεγαλώνει η μέρα και αυτό μας αρέσει πολύ. Εκμεταλλευτείτε τη, βγείτε στην Ήπεθρο, βγείτε στη φύση, πάρτε και τα παιδιά μαζί σας και σήμερα σας έχω και μια άλλη πρόταση. Όταν δεν μπορείτε να βγείτε για κάποιο λόγο στη φύση, ούτε να πάρετε τα παιδιά μαζί, μπορείτε άφοβα να τους βάλετε στην τηλεόραση, ούτε να πάρετε τα παιδιά μαζί, μπορείτε άφοβα

0: μέσα. Πες μου κάτι, αν τώρα μας ακούει κάποιος, μπαίνει στην Google, αναζητάει Handix και τέχει όλες τις πληροφορίες, έτσι δεν είναι, να δει πώς μπορεί να γραφτεί.
1: Ναι, υπάρχει το landing page, δηλαδή όπως εξηγεί το Handix ότι είναι μια πλατφόρμα on demand, ότι μπορεί να δει όλα αυτά που είπαμε και έχει κάνει μια περιήγηση, είναι ανοιχτή σε όλους το πώς λειτουργεί, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εκεί υπάρχουν τρία πακέτα τα οποία μπορεί να επιλέξει κάποιο τρίμηνο, εξάμηνο ή ετήσιο, να κάνει την εγγραφή του και από εκεί πέρα του ξεκλειδώνει όλες τις ταινίες και βλέπει σε όσες συσκευές θέλει και όποια ώρα θέλει και όσες φορές θέλει, παρακολουθεί τις ταινίες. Από εκεί πέρα θυμίζει αυτό που πάμε το Netflix, να το πω έτσι.
0: Πες μου κάτι, ένας που μας ακούει τώρα και αφισβητεί αυτά που λέω, αυτό που λέω εγώ και εσένα, και μπαίνει στο Google, πατάει Handix, θα δει και δείγμα ταινιών σου, έχεις αφήσει ανοιχτό.
1: Βεβαίως,
0: υπάρχει κάτι, υπάρχει.
1: Όταν περιηγηθεί στο Handix TV, στο landing page και προχωρήσει, ας πούμε, τον κέρσο να πιο κάτω και περιηγηθεί λιγάκι, σκρολάρει που λέμε, θα δει από κάτω ταινίες του μήνα ή ας πούμε οι καινούργιες ταινίες που έχει σαν δείγματα. Εκεί πάνω είναι κλειδωμένο βέβαια το περιεχόμενο, αλλά όταν πατήσει τον οδηγεί στο τρέιλερ.
0: Ναι, αυτά, θα δει τρέιλερ, μπράβο, αυτό.
1: Θα δει τρέιλερ τα οποία είναι δείγματα της
0: ταινίας. Κάντε το, εσύ μας ακούτε τώρα, κάντε το. Πατήστε να δείτε τρέιλερ και θα με θυμηθείτε. Πες μου τώρα, μια και λέμε για όλα αυτά, θυμήθηκα το Earthflix, γιατί έχει κάνει και η κρατική μας η Earth. Δεν σε έχει φωνάξει κανείς να σου ζητήσει έστω μία από τις πιο, να την πούμε, τις επιστημονικές ταινίες, γιατί εσύ έχεις κάνει και το ασύλληπτο, έχεις βάλει μικροκάμερες σε φωλιές ζώων, όπως είναι η ορεινή πέρδικα, για να πάρεις πλάνα από τη ζωή τους, κάτι που δεν έχει κάνει ίσως κανένας φυσιολάτρης σκηνοθέτης που πουλάει τα προϊόντα του στην κρατική τηλεόραση. Δεν σε έχει φωνάξει κανείς να ζητήσει κάποια ταινία στην αγορά, έστω γιατί με τα μεσονύχτια ζώνη, γιατί η ΕΡΤ 3 όταν έβαζε κάποτε κυνήγι το έβαζε μετά τις 12.30 τη νύχτα.
1: Αυτό που λες, το συγκεκριμένο project ήταν το 2015,
0: ένα σύλληπτο project
1: όπου καταγράψαμε δύο σπάνιες στιγμές, δύο φωλιές της ορεινής πέρδικας σε ένα βουνό της Πελοποννήσου στα 1800 μέτρα.
0: Στα 1800.
1: Μείναμε 25 μέρες στο βουνό με αντίσκηνα και εξοπλισμό ανάλογο τότε για να μπορέσουμε να καταγράφουμε 24 ώρες το 24ωρο τη διαδικασία της φωλιοποίησης, η οποία κρατάει περίπου 21 μέρες, όταν δηλαδή η πέρδικα αρχίζει και κλώθει τα αυγά που λέμε, μέχρι που θα ολοκληρωθεί η φωλιοποίηση και θα βγουν τα πεντρικόπουλα. Εκεί λοιπόν συνέβη το εξής παράδοξο, το οποίο πραγματικά αυτό όσα χρόνια και να το προσπαθήσει κάποιος συνάδελφος ή επαγγελματίας είτε οτιδήποτε, δεν πρόκειται ποτέ να πετύχει. Ήταν το τυχερό και το άτυχο βέβαια, ότι στη μία από τις δύο φωλιές έγινε επίθεση από το αποκουνάβι νηφίτσα. Οπότε, όταν οι πέρδικες και οι δύο είχαν φτάσει η μία στη 17η μέρα, που σημαίνει ότι ήθελε άλλες 4 μέρες για να ολοκληρωθεί και να βγουν, ήταν 11 αυγά, 11 περδικόπουλα, δέχτηκε επίθεση από ένα κουνάβι, το οποίο στις κάμερες φαίνεται η μάχη που δίνει η πέρδικα, η μάνα, με αυτό το ζωντανό κυνηγό της φύσης που είναι το κουνάβι, όπως ξέρουμε όλοι, και κάνει αυτές τις ζημιές, και τελικά βέβαια νικάει το κουνάβι και τρώει τα αυγά. Έτσι, αλλά αυτό όμως ήταν μια στιγμή πολύ σπάνια που δεν μπορείς να την κινηματογραφήσεις εύκολα.
0: Έχει αυτά η φύση, εσύ κατάφερες και το έδειξες την πραγματικότητα αντιπροσωπεία.
1: Το έζησα μόνο μου στο βουνό μετά από 17-18 μέρες, καταλαβαίνεις ότι όταν είδα αυτό την επίθεση έτρεξα να σώσω τη φωλιά, αλλά ήταν πλέον πολύ αργά, δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα, είναι ο νόμος της φύσης αυτός όπως το ξέρουμε. Και μετά έμεναν 6 μέρες για να ολοκληρωθεί η φωλιοποίηση στην πρώτη φωλιά. Καταλαβαίνεις ότι ήμασταν σε γρήγορση, γιατί τότε είχα την πολύτιμη βοήθεια του Γιάννη του Μαθιόπουλου, ενός γνωστού κυνηγού, ο οποίος αυτός είχε ανακαλύψει τις φωλιές, να το σημειώσουμε με μεγάλο αγώνα, και μετά ήμασταν για 6 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η φωλιοποίηση, ήμασταν ξάγρυπνοι, είχαμε λάβει τα μέτρα μας, μην τυχόν συμβεί και το άλλο στην άλλη.

0: φωλιά. Θέλαμε να, βγούμε, να δούμε δηλαδή το πώς γεννιέται η ζωή στο βουνό.
1: Βέβαια.
0: Και ένα πρωινό μετά την έκτη μέρα, περίπου 5.30 το πρωί, όπως εγώ ήμουν Σκοπιά εκείνη τη στιγμή, είδα μέσα στο, στη φωλιά το πρώτο κεφαλάκι πετάχτηκε και πώς έκανε το πρώτο αυγό. Όλα αυτά βέβαια είναι κινηματογραφημένα.
1: Εντάξει, είναι, στο... και είναι συγκλονιστικές στιγμές αυτές, εντάξει,
0: ναι,
1: που έζησες.
0: Και μετά είδαμε ακριβώς πώς ένα αυγό πεταγόταν και έσκαγε το, και έβγαινε το Περδικόπουλο και πώς η μάνα και η ίδια η φύση, η μάνα η Πέρδικα, αμέσως για να προστατευτεί, σε περίπου 5 λεπτά, 10 λεπτά, όταν βγήκαν όλα τα αυγά, είχαν σκάσει όλα τα αυγά, αμέσως παίρνει τα Περδικόπουλα και βγαίνει από τη φωλιά για να αλλάξει μέρος. Για να μην αυτό, γιατί μετά προκαλεί μετά μεγάλη μυρωδιά στο, στο γύρο περιβάλλον, οπότε είναι πολύ εύκολος στόχος για τους θηρευτές. Για τους άγρους θηρευτές εννοώ, έτσι. Και τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα το λέω τώρα, το ζω, γιατί είναι μια εμπειρία ζωής. Δεν μπορώ να το περιγράψω, είναι κάτι το οποίο...
1: Και πρόσεξε, την έχεις αποτυπώσει. Όποιος δει αυτή την ταινία,
0: ναι,
1: θα δει αυτά που λες τώρα.
0: Πέρδικα, είναι αφιερωμένο στην Πέρδικα, στην ορεινή Πέρδικα.
1: Στην ορεινή Πέρδικα, που λέγεται και επιστημονικά ελληνική Πέρδικα. Στην
0: λατινική γλώσσα.
1: Αλέκτορης Γκρέκα.
0: Έτσι, το οποίο είναι το εθνικό μας πτηνό.
1: Έτσι. Αυτό είναι εκπληκτικό.
0: Και βέβαια έχουν γίνει και άλλες παρόμοιες, όχι τόσο πολύ όσο στο ελληνικό θύραμα, με την Πεκάτσα, ένα αποδυτικό θύραμα, το οποίο έχει γίνει και εκεί ένα ωραίο τύπο ντοκιμαντέρ. Και διάφορα άλλα.
1: Μα προσπαθείς πάντα, και άσχετη να είναι ταινία, να είναι ένα γουρνοκυνήγι στη Πελοπόννησο, προσπαθείς πάντα με τα πλάνα σου, με την έναρξή σου, με τη μουσική που βάζεις, θα το πούμε και αυτό, προσπαθείς πάντα να αποδείξεις την αξία της υπαίθρου, τις παραδόσεις μας εκπροσωπούν και μας έχουν καθορίσει, και να αποδείξεις όλα αυτά τα οποία δυστυχώς κανείς πια δεν ενδιαφέρεται, καθώς όπως είπα έχουμε 6 εκατομμύρια φυλακισμένους στα τσιμέντα και οι υπόλοιποι έχουν ηλικιακά πλέον, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει το μέσο όρο της ζωής στη χώρα μας. Πες μου κάτι, Πέτρο, εκεί που πηγαίνεις, εκεί που πας, που αγωνίζεις να πάρεις πλάνα, να σηκώσεις τα ντρόν σου, να δεις τους αυτά που πρέπει, σε πληγώνει, περνάς και από πολλά κατοίκητα πλέον χωριά.
0: Είναι γεγονός, Αντώνη, ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακατοίκητα χωριά σε όλη την Ελλάδα μας, δυστυχώς. Υπάρχουν, βλέπεις το βράδυ, ας πούμε, που νυχτώνει ένα φως, να υπάρχει, ξέρω, μια οικογένεια αν ζει εκεί πέρα.
1: Σε ολόκληρο χωριό,
0: Σε ολόκληρο χωριό, ή κάποιοι παππούδες, οι αγιάδες μάλλον, γιατί τους παππούδες συνήθως τους στέλνουν. Οι
1: παππούδες έχουν πρώτη,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Είναι και μεγαλύτεροι, παλιά τις παίρνανε μικρές, μην κοίτας εμείς η νέα γενιά που παίρνουμε συνομήλικες.
0: Οπότε,
1: παλιά έβραχαν διαφορά.
0: Σε πιάνει η ψυχή σου πραγματικά, ή να το πω και αυτό, βλέπεις να κατοικούν αλλοδαποί, ας πούμε, πλέον που εντάξει σε ένα χωριό να, έχει φύγει, να έχουν φύγει οι ρίζες του και να έχουν κατοικήσει κάποια αλλοδαποί.
1: Ναι, είναι και αυτό, θα το δούμε στο μέλλον, βέβαια. Απλά εσύ λοιπόν, το βλέπεις γιατί κυκλοφορεί συνέχεια, είσαι έξω.
0: Ναι, έξω, να πω όμως ότι σε πολλά χωριά από αυτά που υπάρχει μια ταβερνίτσα, ένα καφενείο, και εμείς κυνηγοί πηγαίνουμε στο κυνήγι όλη μέρα και τα βουνά παίρνουν ζωή από εμάς το χειμώνα, γιατί είμαστε οι μόνοι επισκέπτες σχεδόν, ας πούμε, εμείς και κάτι ορειβάτες που πάνε στα βουνά, δίνουμε ζωή στα χωριά αυτά, γιατί θα πάμε στο ταβέρνα, θα πάμε στο καφενείο και βλέπεις ότι υπάρχουν χωριά τα οποία δουλεύουν με τους κυνηγούς και μπορώ να πω ότι το βράδυ γεμίζουν τα πάντα.
1: Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα.
0: Πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Και υπάρχουν περιοχές, βέβαια, αν γυρίσουμε και μια δεκαετία πίσω, αυτό γινόταν παραπάνω από 15 χρόνια πίσω, αυτό γινόταν χαμός τότε, έτσι. Δηλαδή υπήρχε μεγάλη έξοδο των κυνηγών. Τώρα, επειδή έχει θελωθεί ο κόσμος, έχει περιοριστεί αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, υπάρχουν περιοχές που οι ίδιοι οι μαγαζάτορες των χωριών αυτών ή των μικρών κομοπόλεων το έχουν στοχοποιήσει. Ότι χάρη στους κυνηγούς το χειμώνα επιβιώνουμε.
1: Πέτρο, μια μικρή.
0: Θέλω, ναι, πες μου. Θέλω να το κάνω και ντοκιμαντέρ αυτό.
1: Όχι, θα το κάνεις. Το είπες τώρα, δεσμεύτηκες, θα το κάνεις. Εντάξει, σ' άκουσε και ο κόσμος. Έχεις δεσμευτεί δημόσια.
0: Ναι.
1: Πέτρο μου, θα κάνω μια μικρή διακοπή απαραίτητη ραδιοφωνική και ξανά μαζί σε λίγο, γιατί θέλει πολύ χρόνο να εξηγήσεις σε κάποιον τι ήταν το κίνητρο που σε έκανε να κάνεις όλα αυτά.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντορινέος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Είμαστε ξανά εδώ μαζί σας, 90,1 Παραπολιτικά FM. Για την Αθήνα και για όλους τους συνεργαζόμενους σταθμούς και 107,7 Status FM για τη Θεσσαλονίκη και όλη την κεντρική Μακεδονία, για να συνεχίσουμε το δικό μας διαφορετικό ταξίδι στην ελληνική Ήπεθρο με τη βοήθεια ενός ανθρώπου, ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να γυρνάει ντοκιμοντέρ, ντοκιμοντέρ τα οποία θα ήταν καταπληκτικά και μοναδικά, αλλά η αγάπη του για το κυνήγι, η αγάπη του μάλλον για ένα σκύλο, για ένα μπεκατσόσκυλο, τον οδήγησε σε αυτό που είναι σήμερα και καμαρώνει γι' αυτό, σε έναν άνθρωπο ο οποίος αποτυπώνει το κυνήγι και την ελληνική Ήπεθρο στις ταινίες του. Έχει φτιάξει το Netflix της Ήπεθρου και των κυνηγών, το λέει Handix, μπείτε να το δείτε, όπως τα ακούτε από το κυνήγι τη λέξη Handix, κάντε αναζήτηση, δείτε τρέιλερ των ταινιών του και θα καταλάβετε τη διαφορετική προσέγγιση που δίνει αυτός ο άνθρωπος σε αυτό που κάνει. Και τον έχουμε και εδώ μαζί μας, συντροφιά μας, περιμένει πρωί πρωί στη τηλεφωνική του γραμμή για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πέτρο, θα ήθελα να μου πεις ότι αν κάποια στιγμή μετάνιωσες για αυτή σου την προσπάθεια, για αυτή σου την ενέργεια να ασχοληθείς με να γυρνάς μοναδικές ταινίες φύσης και κυνηγίου, γιατί εγώ το λέω αυτό, δεν είναι μόνο κυνηγίου, είναι φύσης και κυνηγίου.
4: Κοιτάξτε Αντώνη, όχι, δεν έχω μετανιώσει.
3: Αυτό είναι σημαντικό.
4: Νομίζω, επειδή πιστεύω στον εαυτό μου και στο επιχειρήν γενικά, εάν δεν ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, θα μπορούσα να είμαι ένας επιχειρηματίας, κάτι άλλο να έκανα. Όμως αυτό είναι...
3: Είναι γύρω για ταινίες άλλου είδους, δεν λέμε, τι εντάξει.
4: Οτιδήποτε.
3: Χιουμοριστικά το λέμε.
4: Ναι, ακριβώς. Αλλά το κυνήγι προσωπικά για μένα είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι το κυνήγι ότι η θύρευση.
3: Να πάρεις το κρέας, ναι, δεν σε ενδιαφέρει αυτό.
4: Ορίστε.
3: Δεν σε ενδιαφέρει, γιατί δεν αντιπροσωπεύεις αυτούς που πάνε για το κρέας, να το πω έτσι όπως λέω.
4: Όχι. Οπωσδήποτε η θύρευση με ενδιαφέρει να υπάρχει στο κυνηγητικό τραπέζι που κάνουμε κάθε τόσο το θύραμα, το οποίο αυτό μας το ορίζει οι νόμοι που πρέπει να καρποθούμε, μας το ορίζουν οι νόμοι και δεν κάνουμε ζημιά στη φύση από αυτό που παίρνουμε εμείς σαν κυνηγοί. Οπότε με ενδιαφέρει να υπάρχει, να τρώνε και τα παιδιά μου, γιατί είναι ένα αγνό, πώς το λένε, έδεσμα.
3: Σε μια εποχή που είναι όλα τεχνητά.
4: Ακριβώς. Και χαίρομαι που τα παιδιά μου γνωρίσανε αυτό και μέσα από τη δικιά μου δραστηριότητα. Και από εκεί πέρα δεν έχω μετανιώσει. Το λέω κάθετα. Φυσικά έχω περάσει πολλές δυσκολίες στο κομμάτι το επαγγελματικό, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο μέρος, πώς το λένε, είναι δύσκολο να κάνεις επάγγελμα αυτό που αγαπάς, γιατί στερείσαι ταυτόχρονα τη δραστηριότητα ορισμένες φορές, βέβαια, ή σε συνέχεια όμως κάθε μέρα ασχολείσαι με αυτό που αγαπάς. Είναι λίγο μια σύγκρουση αυτό, πολλές φορές με έχει πιάσει, και ενώ τώρα γιατί να μην πηγαίνω μόνο, να έχω το μυαλό μου μόνο στην κοινή και να πρέπει να ζω από αυτό ή να βγάλω κάποια χρήματα για να μπορέσω να το συνεχίσω. Εκεί λίγο ναι.
3: Και εδώ μπαίνει, μπαίνει το ερώτημα, να σου το πω αυτό. Εγώ είμαι από αυτούς που είχα ανακαλύψει ότι η ΕΤ3 βάζει μετά τις 12.30 το βράδυ, βάζει κυνηγετικές ταινίες, κάτι γαλλικές, τις οποίες τις βάλαμε μια εποχή, βρήκαμε τους δημιουργούς και τους τη βάλαμε και στο Έθνος Κυνήγι.
4: Ναι.
3: Στο Αλωτινό Έθνος Κυνήγι. Είναι φοβερό ότι δεν σε φώναξε κανείς να πει ότι γιατί να παίρναμε ξένες, γιατί να πάρουμε τον του Έλληνα να το βάλουμε συνεργάτη μας να μας δώσει ταινίες του. Οι οποίες στο κάτω-κάτω δεν μπορούμε να πούμε ότι εσύ αυτό κάτι κάνεις. Εσύ δεν μπορείς να εκθέσεις τον άνθρωπο που θα σου προτείνει συνεργασία, είτε στο κρατικό κανάλι είτε στα ιδιωτικά κανάλια, γιατί σκοπός των πλάνων σου είναι να κρατήσεις τις εικόνες της φύσης. Το κυνήγι απλά υπάρχει μέσα σαν δραστηριότητα στην ομορφιά της φύσης. Αλλά πότε δεν είχες μια τέτοια προσέγγιση, να μιλήσουμε ανοιχτά τώρα?
4: Όχι, δεν είναι, αλλά πιστεύω ότι τώρα ζούμε σε μια εποχή που το κυνήγι δυστυχώς δεν το έχουμε επικοινωνήσει εμείς σαν οργάνωση, σαν πανελλήνια οργάνωση κυνηγών, να το πω έτσι, με τους θεσμούς που έχουμε, δεν το έχουμε επικοινωνήσει σωστά στον κόσμο και κάπου χάθηκε αυτό. Δηλαδή, άλλαξαν οι εποχές και πριν μια εικοσαετία ο κόσμος αποδεχόταν το κυνήγι, ήταν πιο κοντά στα χωριά, υπήρχε πιο πολύ κυνήγι μέσα στις οικογένειες. Ήτανε, δηλαδή θα μπορούσε να αποδεχτεί πριν 20-25 χρόνια σε ένα κανάλι να δει κάτι τέτοιο. Με την πάροδο του χρόνου εμείς πιστεύω ότι μας ξέφυγε αυτό το πράγμα. Δεν το επικοινωνήσαμε πάρα πολύ.
3: Δεν το έχουν καταφέρει οι χώρες όπως η Γαλλία, Πέτρο, εδώ θα διαφωνήσω. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να το πετύχεις αυτό με τόσο αστιφιλία που υπάρχει, ειδικά στην Ελλάδα. Τι να πεις τώρα στο παιδί που μεγαλώνει στο κέντρο της Αθήνας?
4: Θα μπορούσαμε, Αντώνη, να το πω πολύ απλά, θα μπορούσαμε να έχουμε φτιάξει ένα κυνηγητικό κανάλι. Αυτό ένα κανάλι της φύσης, αυτό, το οποίο να μπορεί να μπει μέσα στα σπίτια, να δει ότι ο κυνηγός δεν είναι αυτό που φαντάζονται κάποιοι αντικυνηγοί, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τη φύση, που θα πάει να κάνει δραστηριότητες. Όταν το κυνήγι τελειώνει θα πάει να ταΐσει θυράματα, θα πάει να μπλουτίσει τη φύση, θα πάει να κάνει δεντροφύτευση, θα πάει να κάνει χίλιες δυο δραστηριότητες υπέρ της φύσης, γιατί η φύση είναι το σπίτι του. Αυτή την επικοινωνία μόνο ένα μέσο καταφέρνει να την περάσει από γενιά σε γενιά. Και αυτό είναι τηλεόραση.
3: Μόνο η τηλεόραση, τίποτα άλλο.
4: Έτσι και το ραδιόφωνο φυσικά. Αλλά...
3: Η τηλεόραση είναι η εικόνα. Είναι η εικόνα, είναι το
4: κριτήριο. Η εικόνα, ακριβώς. Όπως το λέει και η παροιμία, η εικόνα
3: είναι χίλιες λέξεις.
4: Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό εννοώ εγώ ότι χάσαμε λίγο εκεί πέρα το προνόμιο του να φτιάξουμε όπως στην Ιταλία, όπως στη Γαλλία, και διόρθωσε με γιατί τα ξέρεις λίγο καλύτερα αυτά, υπάρχουν κρατικά ή ιδιωτικά, ας πούμε, κανάλια τα οποία εκπέμπουν μέσω κρατικού, πώς να το πω, μηχανισμού,
3: ναι,
4: και μπορούν να έχουν αυτή τη φωνή μέσα στο σπίτι.
3: Βέβαια, έχουν.
4: Εκεί λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι χάσαμε λίγο ένα κομμάτι εκεί μεγάλο.
3: Χάσαμε την εικόνα. Στον αστό, ειδικά στους αστούς.
4: Θα μπορούσαμε να. Βέβαια, ποτέ δεν είναι αργά, έτσι.
3: Όχι, ποτέ. Απλά τι γίνεται, επειδή συρρυκνωνόμαστε σαν χώρα, μην ξεχνάμε ότι το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η επαρχία είναι σε εγκατάλειψη. Απλά γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Κάθε χρόνος που περνάει γίνεται δυσκολότερο. Γιατί έχεις να κάνεις με διαφορετικούς ανθρώπους. Εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή, Πέτρο, και ξέρω ότι μας ακούς, το έχεις ακούσει, το λέμε συνέχεια. Μη συνεχίζουμε και πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμη ύπαιθρος, υπάρχουν οι παραδόσεις, υπάρχουν οι αξίες αυτής της κοινωνίας, εντάξει, της αγροτικής, της κτηνοτροφικής, της κοινωνίας η οποία μεγάλωσε με πραγματική αγάπη για τον τόπο και όχι αυτό το περίεργο που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα, που είναι κάτι αποξενωμένα παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την πραγματικότητα ούτε με τη χώρα την ίδια. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πες μου κάτι, πόσα χρήματα πρέπει να δώσει κάποιος για να απολαμβάνει το Handix, να το πούμε και στους ακροατές μας.
4: Υπάρχει τρίμηνη επιλογή, τρίμηνο πακέτο με 26,99.
3: Υπάρχει και κάτω και από 10 ευρώ. Κάτω από 10 ευρώ το μήνα. Είναι πολύ
4: καλό. Υπάρχει και τίσιο πακέτο που είναι 5,70 το μήνα.
3: Εντάξει, τι να λέμε τώρα.
4: 5,70. Το μήνα.
3: Είναι τρελό που δεν έχει αυτή τη στιγμή, λέω εγώ τώρα πρόχειρα, 20.000 συνδρομητές. Επέτρεψέ μου, εγώ τόσο ναι, το θεωρώ σαν ποσοστό. Δεν περιμένω, σου είπα πριν στην αρχή, ένα 20% το θεωρώ ότι είναι ανάξιο λόγο να ασχοληθούν μαζί τους. Αλλά το υπόλοιπο 80%, κάποιοι από το 80% έπρεπε να είχαν αγκαλιάσει την ιδέα. Αλλά είπαμε, έχουμε...
4: Όχι, δόξα τω Θεώ, Αντώνη, είμαι πολύ ευχαριστημένος, πάει καλά η πλατφόρμα.
3: Πάει καλά, αλλά θα μπορούσε να πετάει, αυτό θέλω να πω.
4: Θα μπορούσε να πετάει, εντάξει, ναι, είναι
3: εγώ μου αρέσει να ακόμα λέω την αλήθεια, ναι.
4: Ναι, το θέμα είναι να μας δίνει δύναμη ο Θεός να έχουμε την υγεία μας και να συνεχίζουμε αυτό που αγαπάμε, ο καθένας στο δικό του κομμάτι, ας πούμε.
3: Εγώ δεν θα πω άλλα καλά λόγια για σένα τώρα, θα πω όμως μία και μοναδική κουβέντα, την οποία τώρα πριν κλείσουμε πιστεύω θα τραβήξω τους αντικυνηγούς που μας ακούνε, γιατί μας ακούνε και αντικυνηγοί και φυσικό και καλά κάνουν, καθένας έχει δικαίωμα να κάνει τι θέλει, να δούνε λίγα αποσπάσματα από τις ταινίες σου για να καταλάβουν γιατί μιλάμε. Πατήστε Handix στο Google, πανεύκολο είναι, μπείτε στη σελίδα εισαγωγής και προσπαθήστε να κατανοήσετε πόσο όμορφη είναι η ελληνική Ήπεθρο, γιατί ο Πέτρος ο Μουσούρης με το Handix, το ξαναλέω και θα σας το ξαναλέω, μπείτε να το δείτε, H-U-N-T-I-X, με το Handix ο Πέτρος ο Μουσούρης προσπαθεί να σας μεταφέρει την Ήπεθρο στην οθόνη σας και όχι το κυνήγι όπως νομίζει ένας κακόβουλος, να το πω έτσι. Έτσι είναι, Πέτρο.
4: Η λέξη αντικυνηγός νομίζω ότι...
3: Ενώ που δεν συμφωνεί, μην το πλατιάζουμε. Αυτός που
4: δεν συμφωνεί με τη θύρευση.
3: Μπράβο, ναι.
4: Εντάξει, ο άνθρωπος αυτός όταν καταλάβει ότι η θύρευση γίνεται με νόμους και με σωστή διαδικασία, χωρίς να υπάρχει μείωση πληθυσμού από το κυνήγι, αυτό έχει αποδειχθεί επανειλημμένως με επιστημονικές τεκμηριωμένες έρευνες, τότε δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος που να είναι αντικυνηγός στην ουσία. Απλά διαφωνεί με το κομμάτι της θύρευσης.
3: Έτσι.
4: Εντάξει, τώρα υπάρχουν παντού αυτές οι διαφωνίες. Απλά δεν πρέπει να είμαστε πορωμένοι με κάτι.
3: Έτσι, με τίποτα. Πέτρο μου, να σε ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα ξαναμιλήσουμε, γιατί δεν τελειώνει αυτό. Είχαμε πολλά να πούμε, αλλά είδες τελικά δεν φτάνεται μια ώρα ολόκληρη εκπομπή. Θα ξαναμιλήσουμε όμως. Να είσαι καλά, συνέχισε το έργο σου, γιατί έργο κάνεις. Λειτουργήμα.
4: Και εσύ το ίδιο, Αντώνη, όλο στο στόχαστρο.
3: Όσοι μπορούμε.
4: Να είσαι καλά. Πρωί. Σε ακούμε και ακούμε και όλους τους σπουδαίους συνεργάτες που φωνάζεις και λένε τόσο πολλά όμορφα πράγματα. Και γενικά παρουσιάζει αυτό το δύσκολο έργο που είσαι αναλάβει σε έναν τόσο...
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Πέτρο. Εσύ προχωρά, η εικόνα, χίλιες λέξεις. Να είσαι καλά, την καλημέρα μας.
4: Να είσαι καλά.
3: Ήταν η εκπομπή όλα στο στόχαστρο, την ξέρετε. Σάββατο, Κυριακή, αύριο ξανά μαζί, μαθήματα πλογνωσίας αύριο, σας έχουμε πει την έκπληξη. Εμείς σας κάνουμε μαθήματα πλογνωσίας. Και το αστείο ποιο είναι, ότι είναι καλύτερα για αυτούς που δεν έχουν ιδέα από το κυνήγι και τα όπλα. Αυτοί μαθαίνουν περισσότερα πράγματα από αυτούς που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

Σαντορινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Χριστίνα, Χριστίνα. Τι να το κάνεις ρε Χριστίνα, είμαστε οι καλύτεροι λέει στο κρεβάτι, αλλά οι πιο απένταροι στην τσίπη. Φράγκο δεν υπάρχει. Οι καλύτεροι στο κρεβάτι. Χριστίνα. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και εμείς είμαστε στις τρεις πρώτες θέσεις παγκοσμίως. Οι καλύτεροι εραστές. Καλά, ναι, περισσότερα από εμάς. Περισσότερα από εμάς, έτσι. 21% Ιταλοί, 15% Ισπανοί, μόλις με 1% υπολοιπόμαστε των Ισπανών, τρίτη με 14%. Αλλά τι γίνεται με τα λεφτά στην τσέπη? Μαύρη μαύρη λαπλάκωσε Χριστίνα. Η Ελλάδα, σύμφωνα, δεν το λέω εγώ, το λέει Eurostat, βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση, προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσεξε, ακόμη και των χωρών που είχαν μπει και τους και μας κοιτάγανε με το κιάλι, ξέρεις, πρώην κομμουνιστικές χώρες, τώρα είμαστε εμείς προτελευταίοι, μας περάσαν όλοι ρε. Οριακά, απάνω από τη Βουλγαρία είμαστε. Προτελευταία. Και σε αυτό δεν είμαι σίγουρος, το λέει η Eurostat. Δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, 30% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αγοραστική δύναμη, έτσι για να σφίγγουν που λένε τα γάλατα, ενώ η χώρα μας είναι στη τρίτη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, πίσω από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Και καλομελέτα και έρχεται. Τι, εγώ τα λέω, Eurostat σου λέω. Τι λέει η κυβέρνηση? Καλά πάμε. Σε σχέση με αυτό που πηγαίναμε, καλά πάμε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μας στάνει αυτό. Αυτό είναι το θέμα, Χριστίνα. Ότι είμαστε καλύτερα από το 18-19, ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι όμως ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ καλύτερα. Δεν είμαστε πολύ καλύτερα. Δηλαδή, για άλλωστε ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Από την άλλη πλευρά όμως δεν είμαστε στο 19, έχουμε άλλες συνθήκες. Και εφόσον αυτές οι άλλες συνθήκες έχουν μεταβληθεί, πρέπει αυτό να περνάει και στη δική μας τσεπούλα. Γιατί όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και αρχίζεις, ω Παναγία μου, ο Χριστέ μου, και βλέπεις τις τιμές και ακούς για συμφωνίες κυριών, οι οποίες δεν ξέρω τι κύριοι, ποιες την κάνουν, κύριοι τι συμφωνίες κάνετε, το θέμα είναι ότι η δική μου τσέπη δεν ακούει. Δεν ακούει. Και τώρα μου λέγανε, ας πούμε, ξέρεις κάτι, θα πέσει, πως το λένε, ο φόρος, θα πληρώσει λιγότερο φόρο και τα λοιπά. Ξέρεις πόσο πληρώνω λιγότερο σε σχέση με πέρυσι? 80 ευρώ λιγότερα θα πληρώσω. Και δεν δικαιούμαι ούτε ένα επίδομα. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Πήρα το fuel pass ασθμένος. Αλλά ούτε ένα τέτοιο. Και παίρνουν τα επιδόματα, ποιοι τα παίρνουν? Τι να πω τώρα, Ιουδαίοι, Ρωμαίοι, ξέρω εγώ ποιοι τα παίρνουν τα επιδόματα από την τρέλα μου μέσα. Αλλά δεν μου κάνουν διακανονισμό να πληρώσω τα χρέη μου στην εφορία, γιατί τα χρέη στην εφορία. Άμα σου βάζει 4 εκατοστάρικα δόσεις το μήνα, Χριστίνα, δεν μπορείς να τα αυτό, δεν μπορείς να το φτιάξεις, ρε παιδί μου, γιατί αν είσαι μισθωτός, δεν μπορείς να κλέψεις κιόλας. Το κέρατο μου μέσα. Αλλά δεν μπορούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα να κάνουμε το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Έλα εδώ ρε φίλε. Τι κερδίζεις? Αυτά. Πώς αξιόδεψες? Αυτά. Ωραία. Αυτά που ξόδεψες, αγόρι μου, έξω. Έξω από, από τη φορολογητέα ύλη σου. Τα υπόλοιπα στα φορολογήσω. Αλλά δεν το κάνεις. Έσοδα, έξοδα, αδερφέ. Υπάρχει πιο τίμια φορολόγηση στον κόσμο. Έσοδα, έξοδα.
1: Αμάν ρε τη λέμε.
0: Πρωί, πρωί και εσύ, ρε Χριστίνα. Μα αυτά κάνεις. Αυτά κάνεις, την τρέλα μου. Αυτά κάνεις. Πρόσεξε. Έχουμε και κάτι άλλο. Είμαστε πρώτοι στην παραμονή στο σχολείο. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη καλύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο να κρατά τους νέους μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει μάλιστα ένα από τα χαμηλότερα, δεύτερη έτσι, ποσοστά προώρηση εγκατάλειψης σχολείου. Αλλά η Ελλάδα καταγράφει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην απασχόληση πρόσφατων αποφύτων ηλικίας 20-34 ετών με ποσοστό μόλις 62,4%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 83%. Ανεργία νέων πτυχίων. Δηλαδή παίρνεις το πτυχίο και κατευθείαν πας ή για delivery, δεν το βάζεις, ναι, εντάξει, ή για delivery ή για μπουφετζής ή τέλος πάντων γίνεσαι σερβιτόρος. Πάστα στο δεν είναι η δουλειά, δεν είναι ντροπή. Έτσι δεν το συζητώ. Ούτε κατακριτέο είναι. Αλλά ρε παιδί μου, όταν σπουδάζεις κάτι, αυτό που σπουδάζεις, σε ένα μεγάλο ποσοστό θα πρέπει να το εξασκείς αυτό το διαβολεμένο το επάγγελμα που διάλεξες, ας πούμε. Αλλά τι να πεις τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το κακό. Είμαστε κορυφαίοι στα αγγλικά, πάντως, να ξέρεις. Στον παγκόσμιο κάτι για γλίστες μιλήκε. Στον παγκόσμιο δίκτυο γλωσσομάθειας, EF English Proficiency Index, το πάει ωραία, oh yeah. Καταντάσσομαστε στην 8η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 116 χώρες με πολύ υψηλή επάρκεια στα αγγλικά για μη φυσικούς ομιλητές. Μόλις το 6% όμως των Ελλήνων φοιτητών, 15-29% εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές του. Δηλαδή αυτοί που πάνε μπουφέ και τα λοιπά είναι λίγοι, είναι 6%. Μπουφέ και σερβιτόρι και τα λοιπά, 6%. Γιατί το συντηρεί η μαμά. Η μαμά και ο μπαμπάς. Λοιπόν, μας συντηρεί ακόμη το ξενοδοχείο, κυρίες και κύριοι, η μαμά. Πάμε σε καλό. Είμαστε πραγματικά ένας παγκόσμιος μαγνήτης τουρισμού. Στα βραβεία, κάτσε να δω πώς θα το πω αυτό τώρα. Conte Nast Traveler de Choice Awards. Αυτό είναι αγγλικά με γαλλική προφορά. Θυμίζω λίγο Τσίπρα. Ψηφίστηκε λοιπόν η Ελλάδα ως ο δεύτερος πιο επιθυμητός προορισμός στον κόσμο, ακριβώς πίσω από την Ιαπωνία. Τι είναι, πιο επιθυμητός προορισμός στον κόσμο είναι η Ιαπωνία. Εγώ θα άκουγα καμία Ίμπιζα στην Ισπανία, καμία, πώς το λένε, Βενετία στην Ιταλία, τίποτα Κάπρι εκεί στο νησί. Έχεις πάει στο Κάπρι? Τι, όχι βέβαια, σιγάρεση, δεν είναι τίποτα. Πώς το λένε, με ένα χιλιάρικο, 1200, πας στο Κάπρι. Όχι μόνο στο Κάπρι, πας Νάπολη, αυτά, τι, γιατί. Θα πας να το δεις, θα περάσεις, θα ανέβεις στο τελεφερίκ, θα φύγεις. Τι, θες να μείνεις και στο Κάπρι, πιο ακριβά από τη Μύκονο είναι. Αλλά θα πας εκεί, θα φας ένα κομμάτι πίτσα, το πληρώσεις ένα χιλιάρικο. Όχι το, την πιτσά, ένα χιλιάρικο δραχμές, εντάξει, σε ευρώ, θα την πληρώσεις 10 ευρώ το κομμάτι, ξέρω. Τι θέλω να πω, ρε παιδί, μπορεί να πας. Πας να δεις εκεί που ήταν ο Κέσαρας, ας πούμε, και κοίταγε, ρέμβαζε, είχε πώς το λένε, το garden, το jardin. Και έμπαινε, έβγαινε έξω και έβλεπε εκεί τους βράχους του Κάπρι και κοίταγε ο Κέσαρας. Λοιπόν, έτσι, θα νιώσεις σαν τον Κέσαρα, θα νιώσεις, κάπως έτσι, ας πούμε. Σαν να είσαι, τι να σου πω, σαν να είσαι ο Κρίσος, και να παρακολουθείς. Λοιπόν, δεύτερος πιο επιθυμητής προορισμός στον κόσμο, ακριβώς πίσω από την Ιαπωνία, αλλά καταγράφουμε μία από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Δηλαδή, είναι να κάνεις μια αγωγή, μια μήνυση, ξέρω εγώ. Την κάνεις σήμερα και δικάζεται, ξέρω εγώ, στην πενταετία. Δεν ξέρω πότε δεν δικάζεται. Λοιπόν, αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι έρευνες. Είμαστε, ρε παιδιά, η χώρα των αντιθέσεων. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Και είμαστε ικανοί για το καλύτερο και για το χειρότερο. Η άτιμη, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, που έχουμε. Μόνιμα, ρε παιδί μου, μόνιμα. Αντίθεση, βλέπεις, ας πούμε, χιόνια στην Πάρνηθα. Κατεβαίνεις, ας πούμε, στη Γλυφάδα, καφέ. Στην παραλία και Λιακάδα. Τέτοια, δεν τα έχουμε δει αυτά. Να έχει χιόνι στην Πάρνηθα και να πίνεις με 22 βαθμούς θερμοκρασία καφέ στη Γλυφάδα. Άνετα. Τι είμαστε στη χώρα των αντιθέσεων, παιδιά. Δηλαδή, δεν γίνεται. Ιουλίου του 362 π.Χ. Τώρα πρόσφατα δηλαδή. Ο Επαμεινώντας νικά στη Μαντίνια, εκεί που βγάζουν τα κρασά, τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους. Τους έσκησε. Σπαρτιάτες και Αθηναίους. Την Dream Team. Την ξεκατίνιασε μιλάμε. Λοιπόν, χρησιμοποιώντας... τι άλλο, ρε παιδιά. Σε αυτόν εδώ τον τόπο, άμα δεν είσαι λοξός, δεν κάνεις τίποτα. Τι έκανε ο Επαμεινώντας, ωρε. Τι εφήβρε. Τη λοξή φάλαγγα. Ο πιο λοξός από όλους. Και επειδή ήταν πολύ λοξός, τραυματίστηκε θανάσιμα. Πάει ο Επαμεινώντας. Σαν σήμερα ο Τόμας Τζέφερσον, θα τρίζουν τα κοκαλάκια του βέβαια σήμερα, Διαβάζει μέσα από τις φλόγες την επανάσταση των απικιών. Διαβάζει εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας. Διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Και γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και γένεται το φως από τον τόν μας. Τώρα βέβαια στις μέρες μας δεν ξέρω τώρα πόσο φωτισμένο το βλέπεις όλο αυτό το σκηνικό, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τσαντίζομαι ρε εσύ Χριστίνα, τσαντίζομαι, γιατί έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά ρε Χριστίνα. Να με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή τι εννοώ, βλέπεις τώρα. Βγαίνει ο Ρώσος, η Ρωσίδα η εκπρόσωπος, και λέει όλοι ασχολείστε λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το πως το λένε το ΛΟΑΤΚΙ και με αυτά. Ωραία. Και βγαίνουν τώρα, πρέπει να βγεις εσύ από την από εδώ πάντα και να πεις εσείς ρε μάγκες δεν ασχολείστε με τα θεοκρατικά καθεστώτα που τους είστε και σύμμαχοι στο Ιράν. Είδες τι κάνανε ρε με τον άλλο που τον κυδεύανε. Ολοφυρώτουσαν, τραβάγαν τα μαλλιά τους, τραβάγαν τα βυζιά τους, τραβιόντουσαν γενικώς. Λοιπόν, δεν βγήκε κανένας να καταδικάσει. Με το γεγονός ας πούμε ότι μόλις δεν χειροκροτήσει πολύ, δεν ματώσει παλάμη του από το χειροκρότημα κανένας στρατηγός στη Βόρεια Κορέα εξαφανίζεται, δεν έχουν ασχοληθεί. Λοιπόν, 2 μέτρα και 2 σταθμά. Βγαίνει η κυρία, πώς τη λένε αυτή, Γκορμπατσόβα, όχι ρε, καμία σχέση. Πώς τη λένε ρε, εσύ, αυτή ξέρω, αυτή η Ζαχάροβα, τη βρήκα. Αυτή δεν είναι Ζαχάροβα, αυτή είναι πικρόμου, δεν το μην πω τι είναι. Λοιπόν, πρωί.
1: Πικρόροβα.
0: Το πες έτσι. Πίκροβα. Λοιπόν, αυτή η πικρό τέτοια και λέει αυτό. Ναι ρε, εντάξει, αλλά είπαμε. Δηλαδή, είμαστε κι εμείς, αλλά είσαστε κι εσείς. Χρόνια πολλά στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, γιορτάζει σήμερα. Ιδρύθηκε το 1979 βάσει του νόμου 879 του 79 με μετοχικό κεφάλαιο 80 εκατομμύρια δραχμές. Τι παίρνεις. Τζάμπα. Ο Αντωνάρας ο Σαμαράς, αυτή τεράστια μορφή, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ως αρχηγός της πολιτικής άνοιξης, τότε που έλεγε να κάνουμε την υπέρβαση, υπέρβαση είναι υπέρβαση, δηλαδή να είμαστε, και είχε υπέρβαση, μαγέψει και ανθρώπους αριστεράς. Ο Ανδρέας Ολεντάκης ας πούμε, τεράστια μορφή, του έχω κάνει και συνέντευξη, ρίστο παρόδο, όταν ήμουν 22-23 ετών, έχω κάνει συνέντευξη αυτή. Δεν ξέρω που είναι βιντεοκασέτα, γιατί για τηλεόραση την είχα κάνει. Ο Ανδρέας Ολεντάκης λοιπόν ήταν αυτό, από αυτό ακριβώς, είχε κάνει την υπέρβαση. Και είπε ο Αντωνάρας ο Σαμαράς, δεν θα επιστρέψω λέει στη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και αν αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν για να γίνω αρχηγός της. Τώρα εδώ Αντωνάρα μου, εμφανίστηκες, πώς το λένε, εκτός. Έτσι, γιατί το λέω. Γιατί και στη Νέα Δημοκρατία ήρθες, το 2004 σε έφερε ο Κώστας ο Καραμαλής. Μάλιστα θυμάμαι, είχα βγάλει μια συνέντευξη τότε στο Planet με το Βίρονα Πολύδωρα. Είχε γίνει ένας χαμός, δηλαδή είχε παίξει παντού, γιατί ήταν ο μόνος που είχε βγει ο Βίρονας και τα είχε χώσει. Και λέει, μας έφερες τώρα εδώ πέρα. Ήτανε, μην ξεχνάτε ότι ο Βίρονας ήταν και υποψήφιος αρχηγός κάποια στιγμή. Με Καραμαλή και τέτοια, έτσι νομίζω. Οπότε του λέει του Καραμαλή, μας έφερες, του λέει, τον Μαραντόνα. Σιγά, τη μεγάλη μεταγραφή. Δεν είναι και ο Μαραντόνα ο Σαμαράς και γίνει ένας χαμός. Τέλος πάντων, από τις καλές συνεντεύξεις που έχω κάνει. Τι θες, δεν κόβω το, θες να πάει να φτιάξει καφέ, Α, όχι, έχεις φτιάξει καφέ, ρε.
1: Δεν έχει τελειώσει.
0: Έχει τελειώσει, Όχι, δεν κάνει. Τέλος πάντων. Αυτά σου λέω εγώ τώρα. Αυτά σου λέω. Ότι έκανε ο Αντωνάρας ο Σαμαράς και επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία και έγινε αρχηγός και έγινε και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Και να τελειώσω με το 2004. Όπου σαν σήμερα κυρίες και κύριοι είχαμε βγει στους δρόμους, είχαμε πραγματικά λαλάσει και είχαμε αγαλιάσει και είχαμε ευχαριστηθεί, γιατί είχαμε στεθεί πρωταθλητές Ευρώπης στο ποδόσφαιρο νικώντας τον τελικό τη διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0. Το γκολ σημείωσε στο 56 ο Άγγελος Χαριστέας. Τώρα είναι στην Κυψιά παράγοντας ο Άγγελος. Διάλειμμα και επανερχόμαστε να φτιάξει και η Χριστίνα την καφεδιά της. Άντε παιδιά, άντε.

Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε, όσοι συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Αυτό το πολύ πολύ όμορφο καλοκαιρινό πρωινό της 4ης Ιουλίου. Χρονιά πολλά στους Αμερικανούς, γιορτάζουν σήμερα, τα είπαμε πριν. Ο Τζέφερσον, ο Τόμας. Λοιπόν, ο Θωμάς πίστεψε και προχώρησε στη διακήρυξη εκεί. Τη διάβασε σήμερα, δηλαδή, εξαρτησίας, τη διακήρυξη. Από τη Μεγάλη Βρετανία, έτσι. Η Βρετανία ήταν τότε η μεγάλη δύναμη. Ιερομαρτύρων Δονάτου, Επισκόπου Λιβύης, Θεοφίλου, Θεοδότου, Θεοδόρου, Λουκίας και Απολωνίου, Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσαλωμίτου, ποιητού του Μεγάλου Κανόνος και Μιχαήλ του Χωνιάτου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Μεγάλη μορφή αυτός ο Χωνιάτος, να ξέρετε. Τεράστια, έτσι, πολύ πνευματική μορφή, μεγάλη. Τον φάγανε οι Φράγκοι αυτοί, δεν το σκοτώσανε, απλά τα είχε με τους Φράγκους εκεί, τον είχαν πολύ κακή. Πολύ μορφωμένος άνθρωπος ήταν ο Χωνιάτος, να ξέρετε. Ανατολή λίγαμε στις 6 και 6 πρώτα λεπτά. Δύση θα έχουμε στις 20 και 52, μικρή ημέρα, τελείωσε το ηλιοστάσιο. Και τώρα μικρή ημέρα. Είναι παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Να ξέρετε, συνεταιριστείτε γιατί χανόμαστε που λένε. Επίσης, πρέπει να σας πω, για να δούμε έτσι να περάσουμε και λίγο στις ειδήσεις, ότι δεν έχω να σας διαβάσω καλές ειδήσεις. Το περίεργο θα ήταν το αντίθετο. Τι έγινε με τον άλλον, ρε. Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Και το δεκάνανε. Ρώσι φαρσέρ. Δεν πρέπει να είναι και πολύ φαρσέρ αυτή πάντως. Γιατί το λέω αυτό. Τώρα δεν είναι και τόσο εύκολο να βρεις το τηλέφωνο του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να έχεις μια πληροφορία. Να έχει κάτι διαρρεύσει. Έτσι, κάποια βοήθεια. Ναι, κάτι πρέπει να έχει γίνει, δεν γίνεται. Γιατί λέει η πλευρά ελληνική, λέει, προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη και οργανωμένη ψηφιακή επίθεση. Να, πώς το λέει, Klein που λένε, συγγνώμη δηλαδή, Mine. Λοιπόν, ναι, δεν το πάω ολόκληρο. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά και εμείς όλα αυτά έπρεπε να τα έχουμε. Προηγμένη ψηφιακή τεχνητή νοημοσύνη, οργανωμένη απέναντι σε ψηφιακές επιθέσεις αυτού του είδους. Θα πρέπει να είμαστε τώρα. Δεν μιλάμε για τον οποιοδήποτε, μιλάμε για τον κύριο Ντόκο. Έτσι, ο οποίος είναι σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Οκ. Okay. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν χάθηκαν τα μυστικά του κράτους. Σιγά τώρα. Ωστόσο, ρε παιδάκι μου τώρα. Εντάξει, δεν είναι και το, δεν είναι το πιο ωραίο πράγμα. Δηλαδή, δείχνει, είναι αυτό που σου έλεγα. Είμαστε η χώρα των αντιθέσεων. Λοιπόν, παγιδεύτηκε λοιπόν, λένε από τους Ρώσους Φαρσέρ, πιστεύοντας ότι συνομιλούσε με συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτός ο Ζελένσκι τελικά είναι πηγή μεγάλων κακών για αυτή τη χώρα. Χαρακτήρισε τη φάρσα πολύ δυσάρεστη εμπειρία ο κύριος Ντόκος, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα, λέει, πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Εντάξει, έτσι, τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή. Τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή, μα γι' αυτό έχεις τα αντίμετρα. Γιατί πλέον υποτίθεται ότι πρέπει να ξέρεις ότι με την τεχνητή νοημοσύνη κάνεις τα πάντα. Τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αύριο ήρθε στον παρόδο, έχουμε κανονίσει πριν γίνει όλο αυτό. Είχαμε κανονίσει να έχουμε τον δόκτωρα Νίκο Αρούκατο, η δήμονα, χακεράς και τα λοιπά. Είναι χακεράς ο άνθρωπος, απλά είναι τόσο καλός, αυτό που λέμε υπολογιστές, που τον προσλαμβάνουν για να κάνει τι, αντικατασκοπία στις επιχειρήσεις. Λοιπόν, πώς πρέπει να πάρετε έναν αρούκατο. Όχι ένα, δηλαδή αρκετούς, για να μπορέσετε να ξεφύγετε από όλο αυτό. Λέω εγώ τώρα. Νόμιζα, λέει ο κύριος Ντόκος, ότι μιλούσαμε με τον Ουμέροφ. Ήταν, λέει, ζωντανά. Τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς. Η κυβέρνηση είχε δώσει κάλυψη νωρίτερα, μιλώντας για υβριδική επίθεση με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ο Βοβάν. Αυτός είναι δίδυμο με το Lexus, όχι το αυτοκίνητο, με το... ο άλλος Ρώσος λέγεται Lexus. Στο λογαριασμό του στο 6 ότι υποστηρίζει ότι αυτά είναι αυτοκίνητο, με το... ο άλλος Ρώσος λέγεται Lexus. Στο λογαριασμό...

προσνώση και συμμόρφωση. Καλά είναι όλα αυτά, γιατί θα γίνει τίποτα πιο σημαντικό, πιο βαρβάτο, έτσι, και θα ήμασταν ξεβράκωτοι. Γι' αυτό είναι καλά όλα αυτά που αν γίνονται τώρα. Καλά. Σε εισαγωγικά το καλά. Θα πρέπει να είμαστε Προμήθειες όποιοι επιμηθείς, αλλά τέλος πάντων, να είχαμε μόνο αυτό το πρόβλημα στη ζωή μας. Έτσι, λοιπόν. Τι έγινε, πιάσανε και άλλα παλικάρια που εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ. Μέσω λήψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Αυτοί έκαναν την επιχείρηση και εξάρθρωσαν αυτή την εγκληματική οργάνωση. Ξεπέρασαν, λέει, τις 405.000 ευρώ η ζημιά στον οργανισμό. Εντάξει, peanuts είναι αυτά. Έχουμε ακούσει κάτι για εκατομμύρια, έτσι, που έχουν φάει διάφοροι με τέτοιους τρόπους περίεργους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται νέα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο γιατροί νοσοκομείων δημοσίων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Συνελήφθη και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος. Και μα πια που πιάσαμε έτσι τις απατριωνοδουλειές, σε ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν, Χριστίνα, από το Τριμελές Πλημελιωδικείο της Αθήνας, δύο πρώην ψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι νωρίτερα είχαν κριθεί ένοχοι για δύο πλημελήματα, αυτά της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία. Ωστόσο, πέραν από την καταδίκη των κατηγορουμένων, το δικαστήριο έβαλε νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα, οι δικαστές αποφάσισαν να διαβιβάσουν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να λάβει γνώση από το συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό για την αξιοποίησή τους. Δεν τελειώσαμε δηλαδή. Έχει κεραίστα η υπόθεση. Η αστυνομία, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε έρευνες στην Κατερίνη και όχι μόνο, μετά τον εντοπισμό στη συγκεκριμένη πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας γυναίκας νεκρής μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα και έφερε βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Νεκρός ανασύρθηκε. Ωραία, ρε, ειδήσεις σας έχω σήμερα. Τι πράγμα, γιατί να σας πω, ρε παιδιά, τι να πω, να μην πω ειδήσεις, τι να πω, ρε παιδιά, τάπα, αφού τα λέω και βλέπετε, έρευνες θέλετε, θα πω τα αθλητικά, δεν έχουμε, δεν είναι, και αθλητικά να πω, δεν έχουμε τίποτα καλό, έχεις την εθνική ομάδα εκεί, δεν την έχεις στο Μπουγκιάλ. Λοιπόν, η 52 ετών οδηγός φορτηγού, οδηγούσε την Ταλίκα, από υπό αδιευκρίνες συνθήκες ανετράπη, εκεί κοντά στο Ζεβολατιό. Εγκλωβίστηκε στην καμπίνα, εξέπνευσε ο άνθρωπος, βράδυ Παρασκευής, στην Εθνική Κορίνθου Πατρών, 93ο χιλιόμετρο, στο ρέμα προς Πάτρα, προσέκουσε στις προστατευτικές μπάρες, τις οποίες βέβαια τις πήρε παραμάζωμα, έτσι, και στη συνέχεια βγήκε εκτός οδοστρώματος, καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι που κενετράπη. 42 ετών τώρα, μοτοσυκλετιστής, ξημερώματα, μια μέση τα ξημερώματα, είσαι στο δρόμο και πηγαίνεις, ρε παιδί μου, και με λίγα. Και τι γίνεται, άκου τι έπαθε ο άνθρωπος, Χριστίνα. Πετιέται ένα αγριογούρουνο. Πετάχτηκε το αγριογούρουνο, χτύπησε το αγριογούρουνο, τραυματίστηκε θανάσιμα, τον πήρανε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον πήγανε στο νοσοκομείο Αγρινίου, εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του άνθρωπου. Ωχ, Αγία μου, νεκρολογίες έχω πρωί-πρωί. Στη Ρόδο, την παραλιακή οδό Αφάντου, δεν ήταν νύχτα, δεν ήταν ξημέρωμα, ήταν μέρα μεσημέρι, 11 το πρωί λίγο πριν το μεσημέρι. Παρασύρθηκε πεζός από γιο ταχύ. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας Έλληνας γεννημένος το 1965, ο οποίος παρέσυρε ένα 19χρονο Τσέχο που κινούνταν πεζός στην περιοχή. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, πέθανε το παλικάρι αυτό το 19χρονο και τώρα ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Στην Πάτρα είχαμε τη σύλληψη δύο νεαρών έπειτα από καταγγελία για ληστεία με θύμα έναν ανήλικο στην περιοχή των προσφυγικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι, ένας 14 ετών και ένας 18χρονος, φέρεται να πλησίασαν 15χρονο και υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου. Μαχαίρι ήτανε, σουζιάς ήτανε, κατσαβίδι ήτανε. Τι ήτανε? Αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο, καθώς και του πήραν το χαρτζιλίκι, ό,τι είχε στην τσέπη. Μικρό χρηματικό ποσό. Μετά την αφαίρεση των αντικειμένων, δεν τον άφησαν έτσι, τον έκαναν και του λούμι στο ξύλο. Του πήρανε και το κινητό, του πήρανε και τα λεφτά και αφού τους τα έδωσε, του κάνανε και σαπάκι. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, κατάφερε να εντοπίσει τους δύο νεαρούς, προχωρώντας τη σύλληψή τους. Και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών της Πάτρας.

Καταδικάστηκε και οδηγήθηκε στις φυλακές 50χρονος για τους εμπρισμούς στην παραβόλα του Αγρινίου. Ο πλέον πρόσφατος εμπρισμός ήταν αυτός της 28ης Ιουνίου, όταν και ο δράστης ταυτοποιήθηκε από βίντεο κάμερας ασφαλείας και συνελήφθη από τους άνδρες του κλιμακίου Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Έτωλο Ακαρνανίας. Ο συλληφθής ομολόγησε συγκεκριμένα στους πυροσβέστες ακόμη 3 εμπρισμούς που είχε προκαλέσει στην ίδια περιοχή στο μέσα στον Ιούνιο. Έβαλε φωτιές στις 6, στις 20 και στις 28, είναι που λένε μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, 3 και η κακή του ώρα. Λοιπόν, 28 Ιουνίου η τρίτη και η κακή του ώρα, τον πιάσανε. Οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο του Αγρινίου για να δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στη δίκη ο 50χρονος δήλωσε με τα μέλη. Εμφανίστηκε συγκινημένος και υποστήριξε πως κατά τη διάρκεια της πράξης του βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δηλαδή αυτός μέθαγε και όποτε μέθαγε βάζει και μια φωτιά. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Okay. Ο καταδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκτίσει 4 μήνες, θα την εκτίσει όμως, από τη συνολική ποινή των 24 μηνών, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστήριου.

shame. It's a shame, είναι ντροπή λέει το τραγούδι. Η απόλυτη ντροπή είναι αυτό, έτσι. Τώρα, είχαμε στην Άνοιξη, Χριστίνα, εδώ στην Άνοιξη, στα βόρεια προάστια, υπερβόρεια μάλλον, είχαμε αναστάτωση και ανησυχία, όταν ξαφνικά είχαμε εξής, είχε καλυφθεί από ένα κόκκινο, το έχεις ακούσει αυτό, έτσι. Τι ήταν αυτό το κόκκινο, λέει, επιβραδυντικό υγρό. Μιλάμε, το έχεις ακούσει την ιστορία αυτή. Λοιπόν, ναι, είχε πέσει, λέει, κόκκινο υγρό στην... στα σπίτια, λέει, είχε καλύψει και σπίτια και τα λοιπά, ένα κόκκινο, ναι, και δίσοσμο. Και μάλλον, λέει, ήταν επιβραδυντικού υγρού από αυτά που χρησιμοποιούν στις φωτιές. Πώς διάβολο τώρα, πέρασε κανένα αεροπλάνο, ψεκάστηκε, ποιος ξέρει τώρα. Τέλος πάντων, αυτό έγινε, εντάξει, δεν έγινε τώρα, αλλά σας λέω, ας πούμε. Είχα περάσει από εκεί τόδα και με την ευκαιρία το αναφέρω, ήταν απίστευτο, παιδιά, τείχη, δέντρα, κήπη. Έπιπα βεράντας, χαμός. Εν τω μεταξύ δεν έβγαινε κιόλας. Δηλαδή τους ανθρώπους εκεί πλένανε και δεν έφευγε. Και η κοκκινίλα. Και ρώτησα και τη γυναίκα, μια γυναίκα που καθάριζε, τι έγινε, λέει, ξαφνικά ακούω ένα μπουμ, σαν να ήταν, λέει, βροχή και τα λοιπά και κεραυνός, και βγαίνω έξω, λέει, και αντικρίζω όλα κόκκινα. Στην αρχή λέω, τι είναι αυτό, αίμα. Και μου λέει η γυναίκα, μετά, λέει, καταλάβαμε και από την νοσμή ότι είναι κάτι χημικό. Λόγω της φύσης του υλικού, όπως καταλαβαίνετε, πήγαν εκεί το χημικό, το εξέτασαν και ήταν επιβραδυντικό υγρό από αυτό που κατασβαίνουν τις πυρκαγιές. Το περίεργο βέβαια είναι ότι σύμφωνα με τις αρχές δεν βρισκόταν καμία έτσι, σε εξέλιξη καμία επιχείρηση πυρόσβεσης. Και πώς ξέφυγε αυτό το υγρό, ακόμα το ψάχνουμε. Τι να πεις. Και ενώ εμείς εδώ σχετικά δροσιζόμαστε, τι εννοώ σχετικά δροσιζόμαστε, ότι δεν έχουμε ξεπεράσει τους 35, 36 βαθμούς, 37. Λοιπόν, ναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα υπάρχει συναγερμός για τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Το συναγερμό αυτό τον έχει ρίξει ο μεγαλύτερος διαχειριστής ηλεκτρικού δικτύου των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς το σύστημα λυγίζει υπό το βάρος λαμού σε γεννήτριες, υπερφόρτωση των γραμμών και της κατακόρυφης ανόδου στη χρήση κλιματιστικών λόγω του παρατεταμένου καύσωνα. Ο καύσωνας ανατρέπει και τους αερωτασμούς τις σημερινούς, τώρα είναι βράδυ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους αυριανούς για μας, πιο μετά αλλά θα το γιορτάσουν, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Μετεωρολόγοι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι το κύμα καύσωνα θα μπορούσε να αποβεί θανατηφόρο, προτρέποντας τους Αμερικανούς που γιορτάζουν το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου σε εξωτερικούς χώρους να παραμένουν ενυδατωμένοι, να αναζητούν σκιά, να προσέχουν για συμπτώματα θέρμικης εξάντλησης όταν συμμετέχουν σε εκδηλώσεις σε ανοιχτό χώρο. Σε 7 πολιτείες έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως η μεγάλη παρέλαση για την ημέρα της ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφια. Όχι στην Φιλαδέλφια, στη Φιλαδέλφια. Καθώς και άλλες εκδηλώσεις στο Tahoma Park του Maryland και στην Κομιτεία Λούντον της Βιρτζίνια. Και ενώ οι Αμερικανοί τους προτρέπει και ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης εκεί, βάλτε λίγο στους 25 τα κλιματιστικά. Λοιπόν, στη Γαλλία, είδες τι έγινε. Που έπεσε το ξύλο της αρκούδας. Είχανε στα μαγαζιά που πουλάνε κλιματιστικά. Είχε βγάλει ένα και προσφορά κιόλας. Και έγινε πανικός, έπεσε ξύλο. Πολύ ξύλο μιλάμε, γιατί δεν φτάναν τα κλιματιστικά. Και στη Γαλλία, Χριστίνα, μόλις ένα στα 4 σπίτια έχει air condition. Γιατί? Γιατί εκεί η θερμοκρασία δεν πάει πάνω από 27-28 βαθμούς. Και τώρα έχει φτάσει 40-42. Οπότε, όπως καταλάβατε, τα πράγματα σφίξανε. Εμείς εδώ είμαστε συνηθισμένοι, αλλά. Εν μέσω καύσωνα πάντως η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη φέστη Παρασκευή με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού. Οι οποίες μάλιστα είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι και όθησαν την κυβέρνηση στη Λισαβόνα να ζητήσει ενισχύσεις από Ευρωπαίους, γείτονες και μη. Εξαιτίας του πολύ ζεστού και ξηρού καιρού με τις θερμοκρασίες έως και 44 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους, η Πορτογαλική Μετεωρολογική Υπηρεσία
έθεσε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού 12 από τις 18 περιφέρειες της Ηπειρωτικής Πορτογαλίας. Το μέγιστο επίπεδο συναγερμού παραμένει σε ισχύ σήμερα και αύριο σε αρκετές από αυτές. Με αυτό το φόντο λοιπόν η πορτογαλική κυβέρνηση αποφάσισε να ενεργοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και να ζητήσει υποστήριξη σε διμερές επίπεδο από την Ισπανία και το Βασίλειο του Μαρόκου. Μετά τις εξαιρετικά συμφωνικές πυρκαγιές του 2017, όπου είχαμε πάνω από 100 νεκρούς στην Πορτογαλία, επαναλαμβάνω, 2017, πάνω από 100 νεκροί στην Πορτογαλία, έτσι. Δεκαπλασιάστηκαν οι προϋπολογισμοί όσον αφορά την πρόληψη και διπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Αλλά, έστω και με αυτά τα μέτρα, η μείωση της επιφάνειας που απανθρακωνόταν σε αιτήσια βάση κατά το 1 τρίτο ανέβηκε κι άλλο και κατέγραψε το 2025 η χώρα το χειρότερο απολογισμό της δεκαετίας. 2.700.000 στρέμματα βλάστησης έγιναν καπνός και στάχτες. Η περασμένη χρονιά ήταν η πιο θερμή στην Πορτογαλία από το 1931, κυρίες και κύριοι. Φοβερό, φοβερό. Στο άλλο μεγάλο δράμα, στο πολύ μεγάλο δράμα, στη Βενεζουέλα, 2.645 οι νεκροί, πάνω από 12.500 τραυματίες, οι άστεγοι περίπου 15.000 και οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 50.000. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρω τώρα, δεν είναι δυνατόν πόσους να διασώσεις από τους αγνοούμενους. Πόσους. Πόσοι να έχουν εγκαντήξει. Μεγάλο δράμα, μεγάλο πραγματικό, παιδιά. Στο μέτωπο του πολέμου με τη Ρωσία, η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε την πόλη Κωνσταντινίνφκα. Τουλάχιστον 3 νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Σούμι. Πρόκειται για μια οχυρωμένη θέση του ουκρανικού σταθμού, ο στρατού, η Κωνσταντινίνφκα, στο δρόμο που οδηγεί προς τις μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς, οι οποίες παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Χαμός εκεί, παιδιά. Είδατε τι γίνεται. Έβλεπα και το Άξιος που έλεγε ότι οι Ουκρανοί πλέον λέει μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε σημείο της Ρωσίας και να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα. Οι Ρώσοι πάντως έχουν ξεκινήσει τσιμπαράς πολύ σκληρών επιθέσεων. Γενικά το πράγμα έχει ξεφύγει πολύ στην Ουκρανία και δεν φαίνεται δηλαδή και κανένας τρόπος να επέλθει ειρήνευση. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ γκρίζα και άραχλα. Και να δούμε και τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Έθριο σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι όμως θα έχουμε νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Η άνεμη βόρειο βορειοανατολική ως 5 μπουφόρ. Θερμοκρασία 24 ως 32 με 33 βαθμούς. Μελτεμάκι. Μελτεμάκι. Βορειοανατολική, μελτεμάκι. Είναι οι ετησίες οι λεγόμενες που καταγράφονται από τον Όμηρο, κυρίες και κύριοι. Χρόνια τώρα. Αιώνες, μην πω χιλιετηρίδες. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρήνα. Άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 6 με 4. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 23 ως 33 με 34 βαθμούς, αλλά ως γνωστόν τα πράγματα θα είναι χειρότερα εκεί γιατί έχουν υγρασία πολύ, ρε παιδί μου. Πολύ υγρασία στη Θεσσαλονίκη. Αυτά με την καλημέρα μου στα Καρντάσια της Θεσσαλονικής. Γεια σας αδέρφια. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλή δύναμη εύχομαι. Και όταν θα επανέλθουμε από το μικρό διάλειμμα που θα κάνουμε, θα διαβάσω και τα μηνύματά σας, τα οποία τα υποδέχομαι στο radio@papakiparapolitika.gr. Να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο Άγγελος των Ήχων, η θεά καλή της κονσόλας, Χριστίνα Αγγελάκη. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νηριίδα εκχαλκίδος ρωμωμένη Κατερίνα Πλατή. Το μικρόφωνο πιλότο σας τη λέμε ο Σαντορινίος, θα πάμε παρέτσα ως τις 9 όπως το κάνουμε τα τελευταία 12. Άντε πάτε, φάγαμε τα 12. Πρώμε πλέον μπαίνουμε στο 13ο χρόνο, αδέρφια. Ελπίζω να μην είναι χρυσούσικο το 13, Χριστίνα. Ελπίζω, ε. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολύ.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, ένα όμορφο, πολύ όμορφο πρωινό, καλοκαιρινό, ζεστό όσο πρέπει ζεστό. Όχι ιδιαίτερα δηλαδή, με μέγιστη 33, άντε 34 βαθμούς εδώ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Ωραία θα είναι. Εφόσον έχετε τη δυνατότητα να πάτε να κάνετε μπανάκι. Έβλεπα τώρα, ψέψαχνα να βρω με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης Χριστίνα, να βρω παραλία που θα πας ας πούμε να σε ξαπλώστρες, αλλά δεν θα πληρώσεις ξαπλωστιάτικα. Δεν σ' άρεσε. Λοιπόν, ξαπλωστιάτικα λοιπόν βρήκα κάποιες, αλλά είναι μόνο καθημερινή. Σαββατοκύριακο έχει ξαπλωστριάτικα κανονικά, έχει ελάχιστη κατανάλωση. Οπότε δεν πας Σαββατοκύριακο, όχι πας ρε παιδί μου, πας με τα δικά σου μέσα, με ίδια μέσα να ξαπλώσεις. Λοιπόν, εν ανάγκη πάρτε την πεθερά σας και ξαπλώστε πάνω της. Άμα έχει μια επιφάνεια δηλαδή, σαν την όρκα τη δολοφόνο Φάλεν, βάλτε τη, θα ξαπλώσει όλη η οικογένεια. Σ' αγαπάμε τις πεθέρες, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε κανένα μήνυμα εδώ πέρα, γιατί έχουν έρθει πολλά και εμείς δεν έχουμε έτσι ασχοληθεί ιδιαίτερα, γιατί πρέπει όμως να ασχοληθούμε. Καλημέρα, καλημέρα στο Κώστα. Γεια σου ρε Κώστα. Στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Σχιστό. Ο Κώστας είναι, πώς το λένε, βαρύ τιμόνι, δυνατός, δύναμη μεγάλη. Πολύ μεγάλη δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει η πιλοτάρα. Η ζωή είναι ωραία, λέει, αλλά τα έχει με άλλον, τον Κυριάκο. Τι Κυριάκο λες? Τον Ντομένικο. Τον Ντομένικο. Καλημέρα, καλημέρα αδερφέ. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Καλό μήνα και σε σένα καλή μου. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Κάτσε να δούμε τι έχει γράψει ο Παναγιώτης σήμερα. Αυτές λέει τις καυτές ημέρες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε να βάζουμε λίγο νερό στα δέσποτα της γειτονιάς μας. Σωστά. Επίσης, κάποιοι, να μην ξεχνάτε να βάζετε νερό και σαπούνι στις μασχάλες σας. Γιατί μυρίζετε, λέει, σαν κουνάβια. Καλημέρα στην ταξιδιώτες. Τώρα αυτό που λες, αδερφέ, έχεις απόλυτο δίκιο. Ειδικά αν μπεις τώρα σε κάνα μετρό, κυρίως όμως τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, άμα μπεις μέσα, η αλήθεια είναι ότι είναι μερικοί, ρε παιδί μου, που έχει κουνάβι. Τι να πω τώρα. Χωματερή και λίγο, λέω, να μην σου πω τώρα σταθμός, πώς το λένε, βιολογικός. Μεταμόρφωσης εκεί στην Κερεφή την παλιά. Λοιπόν, ναι. Παιδιά, και λίγο αποσμητικούλη, δεν κάνει πολύ. Εντάξει. Καλοκαίρι είναι. Αλλά καλά, λέει ο αδερφός εδώ πέρα, ο Παναγιώτης, τις πλένουμε τις μασκάλες, ολόκληρη δηλαδή κανονικά, αλλά λέμε τώρα. Καλημέρα. Γιαννόπουλος Ιωάννης. Γεια σου, ρε Ιωάννη. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει, στη ραδιοφωνική μας παρέα από το Ατρόλεϊ, γραμμή 19, Αρχαιολογικό Μουσείο Πατησίων, Μετρό Χαλανδρίου. Ωραία διαδρομή αυτή. Άμα δεν έχει πολλή κίνηση, είναι ωραία διαδρομή, έτσι. Έτσι δεν είναι, Ιωάννη? Γεια σου αγαπητέ φίλε, να σε καλά. Άμα μπείτε στο Ατρόλεϊ το συγκεκριμένο, θα πάτε να το χαιρετήσετε. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μαμάκο. Πού σε ρε Βαγγέλη? Δύναμη, πού σε κορώνα. Καλημέρα, λέει, πιλότε και στην πιο όμορφη πρωινή παρέα. Ο Βαγγέλης έχει μια κόρη, φοβερό ταλέντο, τραγουδίστρια, από τις πολύ καλές φωνές. Και κούκλα, μια στη μαμά. Όχι, ωραίος το και ο Βαγγέλης, αλλά δεν έχει μαλλιά. Τώρα για φαντάσου το κορίτσι να μην έχει μαλλιά. Που έχει ένα πολύ ωραίο μαλλί, έτσι, αυτό. Ωραία κοπέλα. Ευτυχώς, μια στη μαμά. Ρε Βαγγέλη. Καλημέρα, καλημέρα στο Θανάση. Στανά Σταθόπουλο, στο κύκλωμα λέει ήταν και ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής. Ξέρεις με ποιο κόμμα είναι, να υποθέσω. Τώρα τι με ρωτάς, νομίζω στο Πασόκ ήταν υποψήφιος. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, έχουμε φιντάνια από όλα τα. Έτσι. Τώρα μην θυμηθώ το παλιό, γιατί θα με πείτε και μπαθή, ας πούμε. Δεν έχω κανένα θέμα με το Πασόκ. Πολλούς Πασόκους τους συμπαθώ και θεωρώ ότι είναι και πολύ καλοί ως πολιτευτές, γιατί έχουμε πει παιδιά. Δεν τσουβαλιάζουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα σε όλα τα κόμματα, αλλά εδώ υπάρχει ένας τσουβαλιασμός. Κυκλοφορούσε ήδη στη δεκαετία του 80, που ήταν πολύ φορτισμένη με τα μπλε, τα πράσινα καφενεία, τα κόκκινα καφενεία, ξέρετε, η εποχή εκείνη που ήταν πολύ φορτισμένη, που έλεγαν, λέει, όχι, λέει, δεν είναι όλοι πασόκες πασόκοι ληστές, αλλά όλοι οι ληστές είναι πασόκοι. Αυτό κυκλοφορούσε, δεν τον εστερνίζομαι βεβαίως, και φυσικά υπάρχουν
Καταρχάς να δούμε καταρχάς αν υπάρχει και κάποια. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να μην έχει και. Δηλαδή να το δούμε όλο αυτό. Έτσι, πρέπει να το δούμε. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, παιδιά. Κατά ψέματα. Λοιπόν, να δούμε αν υπάρχει τέλος πάντων βάση σε όλο αυτό. Θα τα κρίνει η δικαιοσύνη όλα αυτά. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Έλα ρε Βαγγέλη, συγκλονιστικό το άδικο τέλος του μικρού παιδιού που χάθηκε, χώθηκε μέσα στην ντουλάπα για να προστατεύσει το σώμα του. Κρίμα, ας πάρει στο καλό το παιδάκι. Έχω πρόταση λύσεως, έχω σπίτια μέσα στο δάσος για την ιστορία αυτή. Ναι. Να έχουν φτιάξει και ένα υπόγειο με μπετό και να έχουν μέσα και νερό αρκετό και πάντα σιδερένια πόρτα με θερμομόνωση και να μπορούν να προστατευτούν όσο και η φωτιά από πάνω. Ένα δωμάτιο προστασίας. Εδώ ρε αγαπητέ φίλε. Κάποιοι δεν μπορούν όχι να φτιάξουν σπίτι ούτε δωμάτιο να φτιάξουν και να φτιάξει ένα τέτοιο, εγώ συμφωνώ, ωραίο θα ήταν και πολύ σημαντικό και όντως θα σε ζωές ένα δωμάτιο τέτοιο, αλλά δυστυχώς πολλές φορές τα λεφτά δεν υπαρκούν να φτιάξει ένα σπίτι κανονικό. Και λένε και όπου φτωχός η μοίρα του, έτσι δεν είναι, Ευαγγελή? Ο Πέτρος από τη Δράμα, έλα ρε Πέτραν, την καλημέρα μου λέει πιλότε, καλό Σαββατοκύριακο υγείας. Ακούσε και λέει ξαπλωστιάτικα, ξαπλωστιάτικα. Καλό λέει, καλό. Δεν σχεδιάζω τίποτα, εκείνη την ώρα βγαίνει ένα αδερφούλη, εκείνη την ώρα. Πρόταση λέει για τα αδέσποτα. Όποιος έχει air condition και στάζει το νερό στο δρόμο, εκεί μπορεί να βάλει ένα δοχείο να μαζεύει το νερό να παίρνουν τα αδέσποτα. Ρε Βαγγέλη, δεν γίνεται να βάλεις το νεράκι αυτό, είναι τελείως τύρο. Δεν έχει τίποτα μέσα. Είναι ένα νερό το οποίο είναι, δεν είναι νερό. Δηλαδή είναι νεκρό. Δεν έχει μαγνήσια, δεν έχει τίποτα. Αν πει κάποιος, εντάξει, προκειμένου να μην πίνει το σκυλάκι, ας φύγει αυτό. Εντάξει, ναι, προκειμένου, ναι. Αλλά άμα είναι να βγάλεις από το air condition, πήγαινε μέσα στο δωμάτιο, άνοιξε τη βρύση, βάλε λίγο φρέσκο νεράκι και πήγαινε στο σκυλάκι. Έτσι δεν είναι? Γεια σου, Βαγγέλη μου. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε να πούμε και καλημέρες από τα κοινωνικά δίκτυα τώρα. Καλημέρα στον Ηλία τον Κατσούδα. Μου είχε στείλει πριν το διαβάσω, παιδιά, για αυτή την ιστορία με τον δικυκλιστή, ο οποίος σκοτώθηκε από το Αγριογούρνο. Συγκρούστηκε με τον Αγριογούρνο. Γιατί ο Ηλίας είναι δικός μας άνθρωπος, κατοικοεδεύει εκεί στην Νετολοακαρνανία. Ναι, να ξέρετε. Τον έχουμε κάνει ρεπόρτερ. Καλημέρα στην καλή μου την Νικολέτα την Παντελιδάκη. Γεια σου, Νικολέτα. Καλημέρες. Μια ηλιακτίδα φωτίζει τη μέρα, ο καφές και το χαμόγελό σου την κάνουν ξεχωριστή. Έτσι πρέπει. Καλημέρα όλη μέρα. Να είσαι καλά, Νικολέτα μου. Και σε σένα. Επίσης, καλημέρα στο Μάνο Πεμπετράκη. Που γεια σου, Μάνο. Πόσα προφίλ έχεις φτιάξει στο Facebook εσύ? Χειρότερος από το συγχωρημένο τον πατέρα μου. Το θυμήθηκα. Τι είχε κάνει εσύ τώρα με την ευκαιρία του Μάνου? Έχανε τους κωδικούς συνέχεια. Και έφτιαχνε καινούριο. Και έχει καμιά δεκαριά προφίλ με το όνομά του. Έτσι έκανε ο πατερούλης μου γλυκός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα στο Λεωνίδα, καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου ρε Αναστασία, καλή δύναμη σου εύχομαι. Να είσαι καλά κορίτσι μου. Ο Πέτρος στέλνει τις καλημέρες του επίσης. Ευχές λέει για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λέει πες τίποτα για τους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν στο λιμάνι στη Ραφίνα. Εκεί στη Ραφίνα άρεσε. Χωράνε λέει 4 πλοία και πάνε 10. Και έτσι λέει οι εργαζόμενοι τι κάνουν, λέει κοιμούνται λέει αρόδο μέσα στα πλοία. Τι είναι αυτό το πράγμα, παιδί? Τόσα χρόνια τώρα. Πόσα χρόνια δηλαδή. Και εκεί είναι ένα σημαντικό λιμάνι η Ραφίνα και έχει πάρα πολύ κίνηση. Δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν κάποια χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επεκτείνουν το λιμάνι, να μπορούν να εξυπηρετείται καλύτερα και ο κόσμος και οι εργαζόμενοι. Έγινε απεργία, ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Έτσι. Αλλά εδώ προκειμένου υπήρχε βάση για αυτή την απεργία, νομίζω. Έτσι, οι άνθρωποι τώρα δεν μπορούν να μένουν, τώρα δεν εργαζόμενοι είναι. Δεν ζούμε στο 1930. Έτσι οι εργαζόμενοι δεν είναι δουλοπάρικοι πλέον. Δεν είναι. Λοιπόν, εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε τώρα. Δεν πρέπει να πει Χριστίνα. Δεν είναι παράλογο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε το διάλειμμα μας, να ακούσουμε τον Κούκο για να μας αναφέρει έτσι την ακριβή ώρα
και θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε λίγο. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο radio@papakiparapolitika.gr για να έχουμε έτσι την άμεση επικοινωνία με το στούντιο. Βεβαίως υπάρχει δυνατότητα να μιλήσετε με την ξανθομαλούσα Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 2-11-10-80-8-80. Έτσι, και αυτή η δυνατότητα επικοινωνίας. Σε διαφορετική περίπτωση στέλνετε email στο radio@papakiparapolitika.gr. Για άλλημα και πανερχόμαστε.

Τι ωραία τραγούδια εσύ, Χριστίνα. Αυτός ο Βούτσινος τα φταίει όλα. Αυτός ο Βούτσινος. Γιατί τα κάνει αυτά, για να μην μιλάω, καταλάβατε. Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Μέχρι τις 9 θα είμαστε παρέα. Ποια είναι η παρέα, ποια είναι η συντροφιά, ποιο είναι το πλήρωμα, το καλύτερο. Χριστίνα Αγγελάκη, ο άγγελος των ήχων. Η θεά κάλλη της κονσόλας. Με τα 100 της χέρια. Αλλά τον ήχη όμως περιποιημένο το βλέπω, Χριστίνα. Τι, τα τρως. Περιποιημένο είναι, τι έχει. Επειδή δεν είναι βαμμένο, είναι σαν να είναι γαλλικό. Φυσικό. Στο βάθος, κήπος, όχι μόνο κήπος, μπαξές ολόκληρος, η Μαρία Ιωάννου, κυρίες και κύριοι, στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-11-10-80-8-80. Τα τραγούδια επιλέγει ο Prince του Βου, Θανάσης Βουτσινός. Στην εμπέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηρίδα Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας, Τηλέμαχος Αντωνινέος, μαζί με τις 9 και σήμερα, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Πρέπει να σας πω ότι η καλημέρα μας ακούγεται μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά θα ακουστεί μετά από κάποια εκατοντάδες χρόνια και στο Αλφα και Νταύρο, δεν ξέρω αν θα είναι εκατοντάδες, μπορεί να είναι και χιλιάδες. Πόσο ταξιδεύει ο ήχος, αλλά ταξιδεύει ο ήχος στο κενό. Δεν ταξιδεύει. Άρα δεν θα μας ακούσουνε. Άρα δεν κάνουμε καλό. Τι, πώς θα μας ακούσουνε στον Αλφα και Νταύρο. Δεν γίνεται να μείνουμε εκτός. Δεν έχουμε εμβέλεια, κύριε Χριστίνα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, από το Καστελόριζο μέχρι τον Εύρο και από τη Γάβδο στα Διαπόντια νησιά, καλημέρα αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 και πρωινή πτήση. Παρέα θα είμαστε. Ελπίζω να μείνετε στην συντροφιά μας και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τις εφημερίδες όπως το κάνουμε κάθε Σάββατο Κύριακο, λίγο μετά τις 7. Σας έχω συνηθίσει έτσι να μπαίνουμε στο κλίμα της ημέρας και να βλέπουμε τι λέει ο τύπος, ο έντυπος. Καταρχάς να σας πω ότι κυκλοφορεί σήμερα η μεγαλύτερη και έτσι πιο προηγμένη κυκλοφοριακά, πρώτη σε κυκλοφορία, εφημερίδα του Σαββατοκύριακου. Μιλώ για τα παραπολιτικά με ειδικό αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη και το Animal, το περιοδικό για, για τους τετράποδους και όχι μόνο, και δίποδους, για όλους τους φίλους μας, έτσι. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ο κύβος ερήφθη. Καταργούνται τα τεκμήρια. Σε δύο δόσεις πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, το σχέδιο ελάφρυνσης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπει κούρεμα το 2027 και ολοκληρωτική κατάργηση το 2028. Το πακέτο μέτρων θα περιλάμβανε επίσης διεύρυνση εκπτώσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων. Τι θα γίνει με τη φορολογική κλίμακα και με τους συντελεστές. Και τι θα γίνει και με κάποιους οι οποίοι δεν ξέρω πώς την έχουν δει, αλλά είναι, φαίνεται, οι μοναδικοί οι οποίοι ξεφεύγουν από τη τσιμπίδα της εφορίας. Μισθωτή και συνταξιούχοι πληρώνουν με το μάρμαρο και εκείνοι περί άλλων τερβάζουν. Λοιπόν, ωραίο το, η κατάργηση των τεκμήριων, αλλά να πληρώνουμε όλοι όμως, όχι λίγοι, γνωστοί. Ο άλλος έχει μαγαζί, δηλώνει ότι βγάζει 1,5 χιλιάρικο. Και βλέπεις μισθωτοί, ας πούμε, οι οποίοι δουλεύουν βέβαια από το πρωί μέχρι το βράδυ, δηλώνουν 27-28 χιλιάδες ευρώ εισόδημα και πληρώνουν 5,5 χιλιάδες εφορία. Και κάποιοι, τέλος πάντων τώρα. Στα ίχνη των τρομοκρατών, ανθρωποκυνηγητός στη Θεσσαλονίκη από την αστυνομία, σφίγγει ο κλειός γύρω από τους δολοφόνους της Αφροδίτης Νέστορα. Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά. Να πέσουν οι μάσκες. Να τώρα 0. Στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία. Ποια νέα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούνται. Οι στόχοι της Αθήνας γράφουν Άγγελος Συρίγος, Κώστας Λάβδας, Γρηγόριος Βάσιλο Κωνσταντάκης. Όχι, Βάσιλο Κωνσταντάκης. Το κακό παιδί επιστρέφει στη Δύση. The Times, The Sunday Times είναι το άρθρο του μηντιακού κολοσσού των Times, οι οποίοι συνεργάζονται με την εφημερίδα Παραπολιτικά. Το κακό παιδί επιστρέφει στη Δύση, το κακό παιδί είναι η Τουρκία. Νόαμ Κάτς, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα. Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα είναι ισχυρές, λέει ο πρέσβης. Το πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη στις κάλπες. Το δίλημα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας. Μέσω Παπαμιμίκου ο Ιβάν ασχολείται με τις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις. Από την Ελλάς το τραπέζι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού.
Και επίσης, προς μονιμοποίηση συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση, ανοίγει ο δρόμος μέσω του νέου κώδικα. Πώς θα γίνει και ποιες κατηγορίες εργαζομένων αφορά, τα παράθυρα στα άρθρα και το προβάδισμα στους παιδικούς σταθμούς. Πολύ σημαντικό θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Πάρτε, συμβασιούχοι δεν είναι και λίγοι, πάνω από 20.000, οι οποίοι τους ενδιαφέρει το θέμα, και στα Παραπολιτικά μας σήμερα έχουμε απαντήσεις και γι' αυτό. Πάμε στην απογευματινή. Ντούτης ΑΔΕ σε γάμους και βαφτίσεις. Αδήλωτες εισπράξεις. Ψηφιακή λίστα καλεσμένων για χώρους δεξιώσεων, εκδηλώσεις και επιχειρήσεις catering, ώστε να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Εγκαίνια με χαμόγελα και selfie στο υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το νέο Παίδων Πεντέλης υλοποιήσαμε την προεκλογική δέσμευσή μας για τον εξυγχρονισμό των υποδομών του ΕΣΥ. Τεχάν κατά της πλαστικής σακούλας. Η μεγάλη γιορτή της ανακύκλωσης στην πλατεία Συντάγματος. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, δράσεις για το κοινό, δώρα και εκπλήξεις από την Τεχάν και την Next Step Media, κυρίες και κύριοι, με το ρεπορτάζ στη σελίδα 20 της εφημερίδας. Επίσης, τα 1898 προϊόντα που μειώθηκαν οι τιμές τους, Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα λογοδοτήσουν όσοι υποκινούν τη βία από το διαδίκτυο. Η απάντηση του Μαξίμου, υβριδική επίθεση στην ομιλία ντόκου με Ρώσους Φαρσέρ, καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνδιάλειξης. Κήπη Εύρου, μπλόκο σε 50 μαύρα πιστόλια της τουρκικής μαφίας. Μεγάλη επιτυχία της Ελλάς που εντόπισε και κινητοποίησε την Ταλίκα μόλις πέρασε στο ελληνικό έδαφος. Οκτώ δροσερά musical Oasis στο καυτό καλοκαίρι, μουσικοθεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα και η δοκιμασία της φώνησας για Κονιόρδου Καραμπέτη, θεατρική σύγκρουση με το έργο του Παπαδιαμάντη. Και πάνω-πάνω, επικεφαλίδα, λαμπερή δεξίωση με μηνύματα για ιστορικές συμφωνίες από την Kimberly Guilfoyle και ποιοι έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση για την επέτειο διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκυριακού. Ξεθάδουν τα τσεκούρια του εμφύλιου. Ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το διχαστικό λόγο του Κυριανάκη και βγάζουν τα προεκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμός στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Έτσι θα είναι το θρηλυκό θέατρο των ονείρων, το εντυπωσιακό σχέδιο του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκι. Πέφτουν βροχή τα προεκλογικά διλήμματα από τα κόμματα, γυρίζει την πλάτη στην Αθήνα ο Τραμπ, πάει μόνο στην Άγκυρα. Και δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή, πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικόπη, προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Χρήστος Κακλαμάνης στο καρφί, στόχος μας παραμένει η νίκη στις εκλογές και θα τον πετύχουμε έστω και στη δεύτερη κάλπη. Η Θεοδόρα Τζάκρη ανοίγει τα χαρτιά της στο καρφί, οι πολιτικοί οφείλουν να προσαρμόζονται στις ανάγκες κοινωνίας και όχι κοινωνία στις δικές τους. Γίνεται το δεύτερο συχνά πάντως. Πάμε στην On Time Σαββατοκύριακο. Ανατροπή. Ποιος σκότωσε μάνα και γιο? Το μυστήριο στο Λόκο Αχαΐας περιπλέκεται όλο και περισσότερο. Μάρτυρες και τοξικολογικές εξετάσεις αφορούν τον Ιταλό. Λένε ότι βρήκανε, λέει, κάναβη στο αίμα του και κάποια πνευματικά. Και μπορεί να δικαιωθεί η άποψή του ότι... άποψή του, η θέση του ότι κοιμόταν. Δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Είναι όντως ένα μυστήριο στο Λόκο της Αχαΐας αυτό που έγινε. Λάμψη και παρασκήνιο στο γάμο της χρονιάς Οικονομάκου Τσερέλα. Γιώργος Λιάγκας, η φιλία που του κόστησε 350.000 ευρώ, η δικαστική περιφέτεια με τον άνθρωπο που εμπιστευόταν τυφλά. Άρε Γιώργη. Με τον Γιώργο ήμασταν μαζί από αρχιωτά των χρόνων που λένε. Από το 1995. Ναι. Τότε ήταν πιο πολύ της ενημέρωσης, της βαθιάς ενημέρωσης. Τώρα είναι στο infotainment. Είναι αυτός που βλέπετε ο Λιάγκας, παιδιά. Είναι αυτός που βλέπετε, χαμογελαστός. Ή τον αγαπάς, ή τον λατρεύεις, ή τον μισείς το Λιάγκα. Εγώ τον αγαπώ, είναι φίλος. Λοιπόν, Μιχάλης Μόσιος, τον βρήκα νεκρό στο μπάνιο, το τελευταίο αντίο στο θηλυκό ταμτάκο. Κουρκουμάς, ο χρυσός της φύσης και τα μυστικά πρέπει να γνωρίζετε. Βασίλης Λεβέντης, ο δρόμος από το περιθώριο στη Βουλή, η ανατρεπτική πορεία και η οικογένεια που στάθηκε βράχος στο πλευρό του. Τραγικό παιχνίδι της μοίρας, η μητέρα της πολιτεύθερας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα επέκυψε τα εγκαύματά της μετά την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια. Είχε χάσει από καρκίνο την 37χρονη κόρη της και μεγάλωνε τον εγγονό της. Εξαφάνιση θρίλερ Κινέζας μεταφράστριας, η 50χρονη διαχειριζόταν μεγάλα οικονομικά ποσά και αγνοείται εδώ και 1,5 μήνα τι υποστηρίζει ο Έλληνας σύζυγός της.
Αθηνά Ωνά στα δικαστήρια για τη νέα προδοσία, εξελίσσεις γύρω από τη συνεργασία που κατέληξε σε σύγκρουση. Και on the move, όλα για τον κόσμο του αυτοκινήτου, test drive, πρόσωπα και αστέρες στην On Time Σαββατοκύριακο. Πάμε στα νέα. Όλο το σχέδιο της μετάβασης. Drones αντί για πλοία. Αυτόνομα θαλάσσια σκάφη Made in Greece θα περιπολούν αρχικά στο Αιγαίο και αργότερα στο Ιόνιο. Θα αντικαταστήσουν τις μεγάλες μονάδες του πολεμικού ναυτικού. Πού θα κατασκευάζονται, ποιοι θα τα χειρίζονται, σε ποιο νησί του Αιγαίου θα έχουν τη βάση τους και πώς θα λειτουργούν στην ανοιχτή θάλασσα. Αμυντική συνεργασία με Κίεβο, θαλάσσια και υπτάμενα drones για παράτυπη μετανάστευση και πρόληψη δασικών πυρκαγιών. 70 χρόνια μετά, γνωστά πατρών της Φρυδερίκης στα Γενικά Αρχεία, τεχνητή νοημοσύνη ψηφιακή σφίγγα ο Σοκράτης και ο Πλάτωνας. Ότο ρε Χάγκελ στα νέα, όπου και να πάω πάντα κουβαλάω εκείνο το γύρο. Είπαμε σαν σήμερα, έχουμε την επέτειο της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Πορτογαλία. Τρεις φάκελοι στα νέα, σύνοδος ΝΑΤΟ θα υπάρχει συμμαχία μετά την Άγκυρα που βάζουν τον πύχη Αθήνα, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες προς τις κάλπες που πάνε οι ψηφοφόροι όταν φεύγουν. Μια δεύτερη ματιά για δεξιούς κεντρώους αριστερούς. Είπα η Μαγκά, η 4η Ιουλίου και η νέα κανονικότητα 250 χρόνια μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Και νέα στήλη τα μυστήρια του καλοκαιριού, αστυνομικά διηγήματα. Η εφημερίδα των συντακτών. Με διπλά βιβλία τρέφουν την ακρίβεια. Ο μηχανισμός φουσκώνει τις τιμές στο ράφι. 40% φθηνότερα από το δημοκατάλογο αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ από τους προμηθευτές. 35% αυξήθηκε το κόστος των τροφίμων την τελευταία πενταετία. 70% του τζίρου της αγοράς σε 5 αλυσίδες. Από το 2021 έχει εντοπίσει τα προβλήματα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά δεν λαμβάνονται μέτρα. Κάποιοι είναι μονοφαγάδες, μου φαίνεται. Σε αναβρασμό το πολιτικό σύστημα, η φευγάτη της Νέας Δημοκρατίας και οι μεταγραφές κεντροαριστεράς, άγνωστος πόλεμος, αδέσποτα ντρόνους κυκλοφορούν και τρομοκρατούν, τι φοβούνται οι κυβερνήσεις, τι λένε στρατιωτικοί αναλυτές. Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης, Ισπανοί ξανάρχονται. Συνεντεύξεις Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Σπύρος Δρίτσας, τομεάρχης υγείας ελληνικής αριστερής στην παράταξη και Μάριος Αλμάς, ανεξάρτητος βουλευτής καθηγητής ιατρικής στο ΕΚΠΑ. Πάμε στην καθημερινή. Σε ποιες περιφέρειες ποντάρει κάθε κόμμα, πού θα κρυθούν, ο πύχης της αυτοδυναμίας και η μάχη της δεύτερης θέσης. Το μεγάλο αδίέξοδο της Ραφίνας, σε πεδίο όντιονης αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί εδώ και καιρό το λιμάνι της Ραφίνας, όπου πραγματοποιήθηκε χθες 24 ώρες απεργία των αυτεργατικών σωματείων. Όπως καταγγέλουν, ο δεύτερος μεγαλύτερος ναυτιλιακός κόμβος της Αττικής έχει πεπερασμένες λιμενικές υποδομές, σχεδιασμένες για προηγούμενες δεκαετίες και λειτουργεί στο κόκκινο, υπερβαίνοντας το όριο ασφαλείας. Επέστρεψαν έξι στους 10 του Brain Drain, επαναπατρίζονται οι Έλληνες επιστήμονες. Η υβριδική επίθεση με στόχο το Φάνο Ντόκο, δεν δημοσιοποιήθηκαν κρίσιμες πληροφορίες. Και μια δικογραφία κάθε 5 μέρες για επιθέσεις από ομάδες εξτρεμιστών. Αισιοδοξία στην Άγκυρα για τα F-35 και για άρση των κυρώσεων. Και το σχέδιο δολοφονίας του Ματέως Τραμπ, Ιρανών αξιωματούχων από το Ισραήλ. Δημοκρατία, σύμβουλος εθνικής ταπείνωσης, ο Θάνος Ντόκος γκρέμισε το αφήγημα περί ασφαλούς χώρας. Ανοχήρια τη χώρα, στρατιωτικό σώμα εξοπλίζει μεθοδικά η Άγκυρα στη Θράκη. Εμπεγμός, κλειστή για τρίτη συνεχή χρονιά η Παναγία Σουμελά στις 15 Αυγούστου. Οι προκλητικοί Τούρκοι μετέθεσαν τη λειτουργία για τις 23 Αυγούστου. Απόλυτο φιάσκο με τις μειώσεις τιμών σε 2.000 κωδικούς τροφίμων. Ελεύθερος τύπος. Αντικειμενικές τιμές πώλησης και νοικίασης. Νέο σύστημα υπολογισμού αξιών μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Crash test τιμών για διακοπές 7 ημερών. Εκεί καταντήσαμε 7 μέρες που πήγαμε ένα μήνα κάποτε. Ναι. Έρευνα ελεύθερο τύπου από 1.700 έως για 7 μέρες. Έως 4.500 ευρώ το κόστος μιας οικογένειας με δύο παιδιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο. Επέστρεψαν έξω στους 10 Έλληνες που έφυγαν λόγω κρίσης. Από το 2000 έως το 2024 μετανάστευσαν 773.296 και επαναπατρίστηκαν 473.044. Ποιο είναι το προφίλ όσων γυρίζουν στην πατρίδα μας? 1.000 επισκέπτες την ημέρα στη Δήλο. Συγκλονίζει ο κύριος Νέστορας για τη τηλεφωνία του συζύγου του Βάγιας. Αρρωστημένα μυαλά εδράστες στα καζάκια νεσφαίρες. 4 συλλήψεις από την Ελλάς. Influencer και τραγουδιστής διαφήμιζαν παράνομο στοίχημα. Ωραία. Δήμοι και περιφέρειες, ο κύριος Τσίμπας, δήμαρχος. Αλλάζουμε με έργα από νέους, Αγίους, Αναργύρους και Καματερό. Ναι.
Κόντρα. Και λάιδισε ο ντόκο σε Ρώσους hackers. Κλιπαρούσε τους Ουκρανούς να μην στείλουν θαλάσσια ντρόνς γιατί έχουμε σύντομα εκλογές. Ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού νόμιζε ότι μιλάει με στενό συνεργάτη του Ζελένσκι. Εντάξει, δεν κλιπαρούσε κιόλας. Σκηνές χάος στη Γαλλία λόγω καύσωνα, ουρές και μαλλιοτραβήγματα για ένα κλιματιστικό ή ανεμιστήρα. Αλέξης Τσίπρας, πρέπει να αυξηθούν οι πόροι για την κοινωνική συνοχή. Σκάνδαλο ΠΚΠ, ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών σε Μελά και Ρέπα, εοπή εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπραπτε απάτες, πάνω από 400.000 ευρώ ζημιά στον οργανισμό και χειρό καμπανάκι ο ΙΕ, ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, φέρνει ο Ελνίνιο. Οι αυστηροί κανόνες και οι κόφτες. Τι πρέπει να γνωρίζουν για τις 72 δόσεις ενδιαφερόμενοι. Σε εφαρμογή τέθηκε η νέα ρύθμιση του ΙΕΦΚΑ που δίνει τη δυνατότητα εξόπλησης ασφαλιστικών οφειλών έως και 72 δόσεις μηνιαίες. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του φορέα. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούσαν χρονικές περιόδους έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Βενεζουέλα, βαρύ πάνθος και χάος με χιλιάδες πολίτες να κοιμούνται στους δρόμους και σε πάρκινγκ. Ο λόγος φουσκώνει το καλάθι της ΔΕΘ. Η δέσμευση χρυσοχοίδη για τη σύλληψη των δραστών στο μυργοσκόπιο των αρχών η εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Προειδοποίησε ο ΙΕ για Ελνίνιο, κύματα καύσωνα ξηρασίας και πλημμύρες μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Τι έγινε. Ρίζος Πάστης. Εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε, συνεχίζουμε με το κουκουέ μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή. 35η αντιλιμπεραλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. 80 χρόνια δημοκρατικός στρατός. Πάμε στην εφημερίδα των συνταξιούχων 60+. Επιστρέφει 13η σύνταξη αλλά σε δύο δόσεις. Το Μαξίμου υπό το βάρος της πίεσης της 60+, του ΚΟΣΥ αλλά και των δυσμενών κυλιόμενων δημοσκοπήσεων κατανόησε ότι δεν θα κρακοποιήσει η οικονομία τους συνταξιούχους. Προφανώς ανακάλυψαν λεφτόδεντρα που καρποφόρησαν. Σύμφωνα με το σχέδιο, η μισή 13η σύνταξη θα δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα και οι υπόλοιποι λίγο πριν από το Πάσχα του 2027. Τελικά μόνο δημόσιοι υπάλληλοι δεν απαραίτητε τίποτα. Τέρμα οι σιωπήοι συνταξιούχοι απέκτησαν φωνή. Τα θαύματα του Μητσοτάκη, οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερα προϊόντα αλλά πληρώνουν περισσότερα σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ και ο πραγματικός φόβος της εξουσίας, η υπόκοφη δυσαρέσκεια. Μικρόπουλος Αλέξης, ποιοι θα λάβουν και ποιοι θα χάσουν το ετήσιο επίδομα των 300 ευρώ. Επίσης, πάμε στο κεφάλαιο. Τα δημογραφικό χτυπά ήδη το ασφαλιστικό. Η κυβέρνηση ενισχύει τον αποτεμαευτικό πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της υπογεννητικότητας. Μετοχές, ελκυστικό παραμένει και το δεύτερο εξάμεινο στο χρηματιστήριο και κατοικίες έλλειμμα προσιτών πλεόνασμα ακριβών. Ναυτεμπορική. Μπαλαντέρ, οι last minute κρατήσεις. Στο νήμα θα κρυφθούν φέτος οι επιδόσεις τουριστικής αγοράς, κρίσιμο ζήτημα η Μέση Ανατολή. 250 χρόνια Ηνωμένες Πολιτείες από την ανεξαρτησία στην πατροδυναμία και ημερομηνία σταθμή στην ιστορία και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. ΕΦΚΑ, πάνω από 90.000 ιδιαιτήσεις συνταξιοδότηση στο πεντάμινο. Αττική σε υψηλό δεκαετία τιμές των οικοπαίδων. Ελεύθερη ώρα. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και... μπιπ. Μη πόλεμο στις 21 Αυγούστου. Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο υπεγράφει στις 26 Ιουνίου, επιτρέπει στο Ιράν να παράγει, να παραδίδει και να πωλεί αργό πετρέλαιο, πετροχημικά προϊόντα και προϊόντα πετρελαίου στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, εκτός από τη Βόρεια Κορέα και την Κούβα. Και πάντα με δολάρια. Δεν είναι ελληνοτουρκική διαφορά, γιατί η γαλάζια πατρίδα είναι απειλή για το διεθνές νομικό καθεστώς. Και Χαϊτίδης αποστολή σωτηρίας του ελληνισμού στα Σκόπια. Κραυγή αγωνίας του Ξαρχάκου για τον εθισμό της νεολαίας στον τζόγο των στοιχηματικών εταιριών. Έχει άδικο. Τα δώρα του ΝΑΤΟ στην Τουρκία απειλεί για την ειρήνη στην περιοχή. Αποκάλυψη κυβερνητική κομπένα στάυξη στο κατάσχετο ποσό και η επόμενη μέρα και η ανάγκη μια πολιτιστικής προσφοράς. Πάμε στην εστία. Οι Ρώσοι ξεφτέλησαν στο φως της ημέρας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Φαρσέρα τη Μόσχα απέσπασαν από το Θάνο Ντόκο την ομολογία ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές και ότι το νέο ουκρανικό ντρόουν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός παρέμεψε τις κάλπες το 27 και χαμήλωσε τους τόνους για τα μπότς των τεμπών. Τύφος Θεσσαλονίκης, το κυνήγι των δραστών μετά τη φωνική επίθεση, ευρεία σύσκεψη Χρυσοχοίδη με την αντιτρομοκρατική στη Θεσσαλονίκη, ενώ εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας και συνεχίζεται η νοσηλεία της Αφροδίτης Νέστορα. Συνέλαβαν τον οδηγό που γκρέμισε τη γέφυρα στον περιφερειακό, επιχείρηση ζωής, καινοτόμος επέμβαση έσωσε 30χρονο ασθενή στο Παπαγεωργείο και τι λέει ο πρόεδρος Φιλιππίδης, αγωνιά η αγορά της Θεσσαλονίκης πρώτων εκτόσεων.
Και να κλείσουμε με την Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίδρου. Πληρωμές και με το παραπάνω, τα μπόνους, τα μοναδιαία πριν των πραγματικών παραγωγών αποκτούν πλέον μόνιμο χαρακτήρα. Λύσεις για monitoring και ΚΑΕΚ ΑΤΑΚ, προηθεία ΑΔΕ για να κλείσουν πληρωμές του 25. Το Σεπτέμβριο αποζημιώσεις για το προανθικό του 2025. Και με 40 λεπτά στρώνει κλίμα η Ορεστιάδα στον Ηλιανθό. Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών κυριακάτικων εφημερίδων. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Για το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου. Ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το διχαστικό λόγο του Κυρανάκη και βγάζουν τα προεκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμό στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Οι πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικούπη. Δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

τραβάει ένα τις φωτογραφίες των δύο αυτού του, των Ρώσων, τον Βαρσέρ. Ο ένας έχει ένα κεφάλι σαν πηχτή είναι. Και άλλος το παίζει κονιόρδος. Έχει ένα, φορά ένα πουκαμισάκι με κάτι αστέρια, τα παλιά της Σοβιετικής Ένωσης, τα αστέρια, αλλά μαύρα. Αυτή εδώ είναι Βαρσέρ. Αυτού είδε τον τόκο, όχι. Είδε τη μορφή, λέει, του πραγματικού. Yeah. Κάνανε AI. Ρε AI. Τι να πω, ρε παιδιά, τι γίνεται, ρε εσύ. Τι να πεις τώρα. Θα βλέπεις έναν άγγελο, ξέρεις, σε βιντεοκλήση, να σου μιλάει ευγενικά κτλ. Και θα υποδίεται η πεθερά σου, θα έχει βάλει AI για να σε ξεγελάσει. Θα εμφανίζεται ως περιστερά, ως Άγιο Πνεύμα, και θα είναι η πεθερά σου και δεν θα ξέρεις τι σου γίνεται. Έχω άσχημες ημέρες, αδέρφια, με το AI, να ξέρετε. Πολύ άσχημες. Αχ, τραγουδάρα ακούμε, κυρίες και κύριοι, ακόμη μια τραγουδάρα. Στο radio@parapolitika.gr τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αν είστε κάπου εκεί έξω και δείτε κάτι που συμβαίνει και είναι πραγματικά αξιοσημείωτο και μπορεί έτσι να προστατέψει και τους υπόλοιπους, radio@parapolitika.gr ή τηλέφωνο, γιατί είστε και καλύτεροι ρεπόρτερ, δεν το συζητώ, 211-1080-880. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα στον Γιώργο τον Βλασόπουλο, γεια σου Γιώργο. Καλημέρα στον Μπιλ από το ΣΜΑ. Γεια σου Μπιλ. Βασίλης, μεγάλη δύναμη Βασίλης. Το μεταξύ πρέπει να τρώει το πρωί ο Βασίλης, από ό,τι ξέρω, 8 τυρόπιτες και 52 καφέδες. Γεια σου ρε Βασίλη. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά, λέει. Να είσαι καλά, Βασίλη. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε κλασικός Έλληνας. Δηλαδή, άμα δεν σηκωθεί το πρωί και δεν φάει μια μπουγάτσα έτσι σε μέγεθος, παντόφλα.

0: του γίγαντα Γκρισίνο. Και δεν βγήκε ένα έτσι καφεδάκι extra large με τετραπλή δόση φρέντο εσπρέσο, δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι αυτή πλέον. Εντάξει, κάποτε πίναμε φραπέ, έτσι. Θυμάσαι το φραπέ τώρα. Και πιο παλιά, Χριστίνα, θυμάσαι που το NES το χτυπάγανε, ρίχνανε μια κουταλιά νερό, μια κουταλίτσα νερό, βάζανε τον καφέ και τη ζάχαρη και το χτυπάγανε, το βαράγανε μέχρι να ασπρίσει. Και μετά ρίχνανε το υπόλοιπο ζεστό νερό και έκανε αυτό τον αφρό επάνω τον ωραίο. Ναι, αυτά γινόντουσαν παλιά, δεκαετία του 80 κυρίως.
1: 90.
0: Άντε και 90 λίγο. Μετά τέλος. Μετά ανακαλύφθηκε ο Φρέντο Καπουτσίνο. Ποιος τον εφήβρε το Φρέντο Καπουτσίνο, το φραπέ ξέρουμε. Πήγε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λέει. Τελειώσει το ζεστό νερό. Δεν είχε ζεστό νερό να φτιάξει, λέει, καφέ NES. Και τι έκανε, λέει, έβαλε κρύο. Και έγινε το φραπέ. Μεγαλύτερη ελληνική εφεύρεση. Είδες, κατά τύχη βρίσκονται όλα τελικά, ε. Λες κατά τύχη κάποια στιγμή να γίνουμε και εμείς εκατομμυριούχοι. Μπα, δύσκολο, κατά τύχη δεν γίνεις. Σε νοιάζει να γίνεις εκατομμυριούχα? Ούτε εμένα θα με νοιάζει. Απλά θα ήθελα να πληρώνω λιγότερα στην εφορία. Αυτό θα ήταν ένα όνειρο βασικά. Και γενικά έτσι να μπορείς, παιδί μου, να διαβείς άνετα. Να μην λες τώρα τον επόμενο μήνα, ας πούμε, όχ Παναγία μου. Να βλέπεις το μισθό σου, ας πούμε, να εξαντλείται μέσα σε 15 μέρες. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Καλημέρα, λέει ο Τάσος. Ιδιαίτερη καλημέρα, λέει, σε αυτούς που γίνονται ρουφιάνοι για 2 εκατοστάρικα. Ποιοι είναι αυτοί, εσύ? Ποιοι γίνονται ρουφιάνοι για 2 εκατοστάρικα? Αλήθεια τώρα, 2 εκατοστάρικα κάνουν κολοτούμπες? Περίεργο είναι αυτό. Εξηγήσου, ρε φίλε, ποιους εννοείς? Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, Σάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης, Θανάσης, για τη μετάθεση της γυναίκας του Φαραντούρη στις Βρυξέλλες, 245.000 συνταγραφή. Ή κάτι διάβασα τώρα, δεν ξέρω τι ισχύει αυτό. Ωχ, Νικόλα. Καλημέρα στη φαρμακοποιό της καρδιάς μας, στην Αναστασία Μπούκουρα. Καλημέρα, λέει, σε όλους τους συνταξιούτους. Αναστασία, για πες μου τώρα μεταξύ μας εδώ πέρα. Πόσο πουλάνε τα... στα φαρμακεία αυτά τα υποκατάστατα, τα γενώσιμα, δεν τα λένε τα γενώσιμα εκεί, τα δαφύλες, μαδαφύλες και τα λοιπά. Χαμός γίνεται. Πήγα στο φαρμακείο να πάρω κολύριο για το μάτι μου, γιατί είχα ένα θεματάκι εκεί πέρα. Πήγα και μια περιπέτεια εκεί με τη μηχανή κάποια στιγμή και έβλεπα τον άλλον εκεί, ζήταγε να πάρει προμήθειες για το καλοκαίρι. 5-5 τα κουτιά. Για να δώσει καμιά πληροφορία. Καλημέρα.

Αναστασία μου, κοίταξε, ο καθής έχει μια τοποθέτηση. Τοποθέτησε αυτή την υπηρετή, συνήθως. Τώρα, από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις. Τώρα κάποια πράγματα... Είναι δεδηλωμένος στην αντίθετη πλευρά. Γι' αυτό γίνονται όλα. Έτσι. Καλημέρα στο συνάδελφο και φίλο, τον καλό από την Πάτρα, τον Βασίλη τον Καυκόπουλο. Α, 1575, τσάμπα πράγμα. Η φτύνια τρώει τον παρά, Αναστασία μου. Κοίταξε τώρα, μεγάλη διαφορά, έτσι. Πρέπει να έχουμε μεγάλη διαφορά. Τα γενώσιμα από τα κανονικόσιμα. Σήμερα είμαι του νεολογισμού, όπως κατάλαβες, έτσι. Λοιπόν, ναι. Είχαμε τα ξαπλωστριάτικα, έχουμε... Αχ, Αναστασία μου, καλημέρα, καλή δύναμη. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά και ανέφελα σήμερα στο συνάδελφο τον Αλέξανδρο τον Βασιλόπουλο, στο Λατρεία. Ο οποίος έχει γενέθλια. Πώς θα κλείνεις, ρε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και όλα τα καλά. Ένα έτσι αγαπημένο συνάδελφο, αδελφό θα έλεγα. Η Σπυριδούλα. Τη λέμε και λέει, το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές ούτε σε κάμπινγκ πλέον. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κατάλημα το οποίο και να έχει τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για μια τετραμελή οικογένεια και από την άλλη πλευρά να μπορέσεις να εξασφαλίσεις και την σωστή, θα έλεγα, ενδιέτηση. Ούτε ώρα που τα γράφεις όμως, τι δουλειά κάνεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τέτοια θα μου λες, Κώστα. Ο Κώστας Μαυρόπουλος. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, λέει πιλότη μας, από τη Ρακίτα Χαΐας, σε υψόμετρο 1250 μέτρα. Ρε φίλε, εκεί πρέπει να έχει και έλατα. Πέραν του γεγονότος ότι πρέπει να έχει και νερά. Πού είναι αυτή η Ρακίτα, για να στείλει καμία πληροφορία. Ήρθα, λέει, από προχθές και θα μείνω πρώτο αθεώς μέχρι της αρχής Σεπτέμβρη. Κάνα δωματιάκι έχουμε, να κοιμηθούμε κι εμείς οι φτωχοί. Αστείευουμε. Αυτή τη στιγμή έχει θερμοκρασία εδώ στο μπαλκόνι, πίνω καφέ και σε ακούω, 19 βαθμούς. Τι ωραία, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, εκεί Χριστίνα το βράδυ μπορεί να θέλει και μια ψηλή κουβερτούλα για να κοιμηθείς. Έτσι, φαντάσου δηλαδή. Μπορεί να έχει καύσωνα κάτω στη θάλασσα το βράδυ και ανέβεις στο βουναλάκι πάνω και να περάσεις υπέροχα εκεί. Να περάσεις πολύ ωραία. 19 βαθμούς το βράδυ στην Αθήνα. Είχε 28, 27 το ξημέρωμα, έπεσε θερμοκρασία, παιδιά. Φαντάσου τώρα, διαφορά, έτσι, τρελή διαφορά. Και είναι και λογικό, βέβαια. Γεια σου, ρε Κώστα, να σε καλά, αδερφέ. Εντάξει, το έχει παραξηλώσει αυτός ο Βούτσινος. Δεν με αφήνει να μιλήσω.

Αυστραλία, Αίγυπτος 2-4 στα πέναλτι. Πέρασαν οι Αιγύπτιοι για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη φάση των 32. Χαμός έγινε, πολλές εκπλήξεις. Έπαιξε καθόλου στοίχημα, βγάλεις κανένα φράγκο? Όχι, ε. Περίεργο. Πρέπει να είσαι η μόνη εσύ και εγώ που δεν έχουμε παίξει στοίχημα. Και η Μαρία απ' έξω. Το χάρηκαν ιδιαίτερα οι Αιγύπτιοι. Χαμός έχει γίνει, παιδιά. Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Εγώ με τους Αυστραλούς ήμουν, αλλά τι να κάνουμε. Χριστίνα, θα πάμε για διάλειμμα, τι λες? Ήρθε η ώρα. Είναι η κατάλληλη στιγμή. Είναι η κατάλληλη στιγμή. Είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε για διάλειμμα. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Οι καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να επισημάνετε. Και 2 11 10 80 8 80 τηλεφωνικός παρακαλώ.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Διαβάστε στην απογευματινή, στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση μετά τη δολοφονία της Φάγιας Νέστορα. Ο Κυρανάκης ξεκαθαρίζει. Θα κινηθούμε νομικά κατά χρηστών του διαδικτύου που απειλούν ή υποκινούν βία. Άρχισε η ρύθμιση με τις 72 δόσεις. Ποιους αφορά, οι διαδικασίες και οι στόχοι. Ντου τις ΑΔΕ σε γάμους και βαφτίσια. Θα έχει πρόσβαση στην ψηφιακή λίστα καλεσμένων. Στο στόχαστρο οι αδήλωτες εισπράξεις από τις δεξιώσεις. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ο Κύβος Ερίφθη, καταργούνται τα τεκμήρια. Σε δύο δόσεις η πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το σχέδιο ελάφρυνσης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπει κούρεμα το 2027 και ολοκληρωτική κατάργηση το 2028. Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση εκπτώσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων. Τι θα γίνει με τη φορολογική κλίμακα και τους συντελεστές? Στα ίχνη των τρομοκρατών. Ανθρωποκυνηγητός στη Θεσσαλονίκη από την ελληνική αστυνομία. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους δολοφόνους της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά. Να πέσουν οι μάσκες. Προσμονιμοποίηση συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανοίγει ο δρόμος μέσω του νέου κώδικα. Πώς θα γίνει και ποιες κατηγορίες εργαζομένων αφορά. Τα παράθυρα στα άρθρα και το προβάδισμα στους παιδικούς σταθμούς. ΝΑΤΟ ώρα 0. Στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία. Ποια νέα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούνται. Οι στόχοι της Αθήνας. Νόαμ Κάτς. Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα είναι ισχυρές. Πολιτικός καφές στις κάλπες. Το δίλημα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας. Από την Ελλάς, στο τραπέζι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Νέο κόμμα. Ποια ημερομηνία έχει κυκλώσει ο Αντώνης Σαμαράς. Τα πρόσωπα κλειδιά και όλο το παρασκήνιο. Μεταναστευτικό. Το νέο δόγμα αποτροπής από το Θάνο Πλεύρη. Οι νόμοι, το αυστηρό πλαίσιο και τα αποτελέσματα. Δημόσιοι υπάλληλοι. Η μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τις καριέρες τους. Αξιοκρατία και εξέλιξη μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αθανάσιος Ζαμάνης. Ενίσχυση ΕΟΠΗ με στοχευμένες παρεμβάσεις. Ο νέος διοικητής αναλύει το σχέδιό του. Αλέξης Γεωργούλης. Αδιαφορώ για την πολιτική στην Ελλάδα. Αθηνά και Μπρούνο. Σούπερ γάμος γεμάτος likes που έγινε viral. Κέιτι Τσονάκας. Η βασίλισσα των podcasts είναι Ελληνίδα. Σήμερα στα παραπολιτικά.

0: Συνεχίζω και επιμένω ότι ο Θανάσης Βούτσινος το κάνει επίτηδες. Βάζετε και καλύτερα τραγούδια, ξένα τραγούδια, για να κάνει τι, για να μην μιλάω εγώ ρε παιδί μου. Αυτό κάνει. Και καλά, εγώ να μην μιλήσω. Ο Κωνσταντίνος Κουφάκης, ο επικοινωνιολόγος και διευθυντής του υπόλοιπη.gr, που έχει να πει και πολύ ωραία πράγματα και σημαντικά, να μην μιλήσει ούτε εκείνος. Δηλαδή, τι να πω. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τηλεμάχη. Νομίζω ότι μήπως θέλει να προδώσει την ηλικία μας.
0: Δεν ξέρω, μάλλον, Καλά, εντάξει, είσαι νεότερος, αρκετά νεότερος.
1: Όχι αρκετά νεότερος, οι ίδιοι είμαστε Τηλεμάχη.
0: Η μικροδείχνης τότε, τι να σου πω.
1: Χρόνια πριν το λέγαμε.
0: Μικροδείχνης τότε, Κωνσταντίνο μου, τι να σου πω.
1: Αυτό ναι.
0: Εσύ και, καλά, πού να δεις και το Στέλιο το νομικό πόσο μικροδείχνει, έτσι. Ο οποίος είναι, ναι, έφηβος. Δάφνος Στεφανωμένος έφηβος. Δάφνης, λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα. Δίπλα μου εδώ είναι.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, αφού πω στον κύριο Μαυρόπουλο, ο οποίος είναι πάνω στα Καλάβρητα, λέει στα 1250 μέτρα σε χωριό των Καλαβρίτων, Ρακίτα Αχαΐας, 1250 μέτρα στο κέντρο του νομού Αχαΐας, γύρω γύρω Ελατά, και το βράδυ θέλεις κουβέρτα για να κοιμηθείς. Αυτά είναι τα ωραία. Αφού πω την καλημέρα μου λοιπόν δεις στον κύριο Μαυρόπουλο, να δούμε τι γίνεται, γιατί πάντα μέσω του υπόλη και μέσω όσων μας μεταφέρεις πολύ ευγενικά και έτσι, είμαστε υπόχρεοι γι' αυτό, τι γίνεται με τις θέσεις εργασίας στο δημόσιο. Όμως πρέπει να πω ότι και εσύ στο υπόλη έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα των συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση, και εμείς σήμερα στα παραπολιτικά έχουμε ειδικό άρθρο που αναφέρει ότι βαίνουν προς μονιμοποίηση συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση, ανοίγει ο δρόμος μετά το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, και τα πράγματα από ό,τι φαίνεται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει για πολλά χρόνια και ουσιαστικά καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες, φαίνεται ότι απελευθερώνονται από τη διάταξη Βορύδη με τη νέα διάταξη που έχει προωθήσει ο κύριος Λιβάνιος, και μπράβο, να πούμε και ένα μπράβο για αυτό το, έτσι, αυτή την κίνηση, η οποία λύνει τα χέρια τέλος πάντων στον κόσμο. Να πούμε δύο πράγματα και γι' αυτό σε παρακαλώ, γιατί είσαι απόλυτος γνώστης.
1: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Με τη βεβαιότητα βέβαια ότι τα παραπολιτικά θα έχουν πλήρες ρεπορτάζ σε αυτό. Θα πούμε ότι όντως πια μπαίνει ένα τέλος στο κομμάτι αυτό που λέγαμε συμβασιούχων, παρατασιούχων, και παρατασιούχων ποιους λέγαμε, χρησιμοποιώντας λίγο αυτό τον αδόκιμο ίσως όρο, εκείνοι που εργάζονταν στο δημόσιο και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης είναι συνεχώς ανανεούμενες συμβάσεις. Έλεγε μια σύμβαση, πηγαίνε μάλιστα 8 μήνες. Έλεγε και δεύτερη παράταση, πήγαινε σε μια τρίτη παράταση και ούτω καθεξής. Έτσι δημιουργήθηκε ένας φαύλος κύκλος, το να μπαίνουν μέσα πια και δικαστικές διεκδικήσεις, οι δήμοι να φωνάζουν ότι δεν έχουν χρήματα, ότι ναι μεν κερδίζουν, αλλά πρέπει να τους κρατήσουν, πώς θα τους πληρώνουν, και δημιούργησε πραγματικά εκεί ένα στρεβλό σύστημα, θα έλεγα, εργασιακό. Ο νυν υπουργός εταιρικών ήθελε να λύσει πραγματικά αυτό, θα έλεγα, το γόρδιο δεσμό, έτσι τον έχουμε χαρακτηρίσει στο υπόλοιπο, λέγοντας πια ξεκάθαρα ότι λύνεται αυτό το πρόβλημα. Λύνεται αυτό το πρόβλημα πώς? Επιλέγοντας ένα μεγάλο αριθμό συμβασιούχων σε κρίσιμους τομείς του δημοσίου και των ΟΤΑ, φέρει την καθαριότητα, Τηλέμαχε, και άλλους τομείς, αλλά αναφέρω την καθαριότητα που είναι πάρα πολύ κόσμος και σχετίζεται και με την υγιεινή και την υγεία.
0: Οι διάφορες συμβάσεις, έτσι, Κωνσταντίνε, δηλαδή και συμβάσεις COVID και συμβάσεις, άλλες συμβάσεις. Πάρα πολλοί κόσμος που εμπλέκεται σε αυτό το κομμάτι.
1: Εδώ υπάρχει μια, όχι παρανόηση. Είναι σαφής ο νόμος, γιατί πια έχει πάρει φέκ και μιλάμε πια για νόμο του κράτους. Έτσι, δεν μιλάμε για διάταξη, δεν μιλάμε για ψήφιση άρθρο, δεν μιλάμε για ένα ψηφιστέντα νόμο που έχει πάρει φέκ, άρα αποτελεί πια νόμο του κράτους. Ας κρατήσουν οι ακροατές στο μυαλό στο εξής. Εκείνοι οι οποίοι παραμένουν στην εργασία τους είναι αυτοί που έχουν πρωτοδίκως δικαστικά δικαιωθεί. Και αυτοί είναι στην υπηρεσία τους από 1η-1η του 2023. Δεν θα ισχύσει το αυτό για αυτούς που είναι με ασφαλιστικά μέτρα ή με προσωρινές διαταγές. Mm-hmm. Εκεί αντίθετα θα έρθει πολύ πιο ενισχυμένο, αν θέλετε, νομικός έλεγχος το κατά πόσο θα πρέπει να συνεχίσουν στην εργασία τους ή όχι. Mm-hmm. Δεν μονιμοποιούνται όλοι οι συμβασιούχοι. Mm-hmm. Σε αυτό να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτοί που θα είναι, που θα πάνε πια, δεν θα έχουν μάλλον την υποχρέωση ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος να ασκήσει έφεση, είναι αυτοί που έχουν πρωτόδικα δικαιωθεί στα δικαστήρια και είναι στην εργασία τους από την 1η-1η του 23.
0: Δεν είναι λίγοι πάντως, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ, έτσι Κωνσταντίνε.
1: Είναι, δεν θα πω ότι να πάμε τηλέμαχοι για να είμαστε πιο ακριβείς, πιο συγκεκριμένοι, ότι να είμαστε κάπου στο ενδιάμεσο και στο παραπάνω. Καμιά φορά το κάνουμε και εμείς αυτό το λάθος. Ξέρουμε ότι μπαίνουμε σε μια δουλειά για σύμβαση και έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ωραία, εμείς θα μονιμοποιηθούμε. Δεν είναι έτσι. Ναι. Και δεν είναι έτσι και για λόγους ισονομίας και ισότητας μεταξύ των άλλων πολιτών που και αυτοί θέλουν να έχουν μια δουλειά κάπου.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι έτσι και στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ που και εκείνοι πρέπει να ξέρουν τι ξοδεύουν και κυρίως να έχουν ένα μόνιμο προσωπικό. Να παίρνουν εποχικούς, δεν το συζητάμε καν, ούτως ή άλλως το κάνει πάντοτε ένα προγραμματισμό και το Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά τη σημαντικότητα σε όλες τις εργασίες, ανεξαρτήτως από το δημόσιο ιδιωτικό τομέα, υπάρχει μια σταθερή εργασία, ναι. Να ξέρεις ότι σε αυτές τις οργανικές θέσεις, αυτές οι οργανικές καλυμμένες, και αν προκύψει κάτι έκτακτο, ναι, να προχωρήσω σε κάποιες συμβάσεις.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Κωνσταντίνα μου, να πάμε στα επόμενα 4 λεπτά. Πρέπει να μου δώσεις όσο γίνεται έτσι πιο περιεκτικά,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ό,τι υπάρχει,
1: ναι, ναι,
0: για το δημόσιο. Καλά, εμείς τα λέμε βέβαια όσο είσαι επί των επάλξεων και ξέρω ότι αργείς να πας διακοπές, αλλά έχεις αρκετή εργασία και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας όποτε σε καλούμε έτσι για να μας δώσεις την πολύτιμη γνώση σου. Τι έχουμε λοιπόν.
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι μεγάλη τιμή δική μου. Αυτό το λέω σε κάθε φορά που θα μου δίνετε ευκαιρία. Επιλέξαμε σήμερα να μην σταθούμε στο κομμάτι των προκηρύξεων Δήμων και τα λοιπά περιφερειών δημοσίου, που μπαίνοντας κάποιος στο υπόλοιπο, εννοείται θα το δει, να αναφερθούμε σε τρία πραγματάκια. Αυτά πράγματα το εξής. Είναι το νέο πρόγραμμα που θα ανακοινώσει, είναι ειδικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για χείλους ανέργους στοιχιούχος ΑΕ και ΤΕΗ. Ηλικίες 25-54 που θα εργαστούν στη ΔΥΠΑ. Αυτό το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει ουσιαστικά τη λήξη των συμβάσεων των εργασιακών συμβούλων. Ήταν περίπου 700-800 άτομα οι οποίοι βοηθούσαν όλους εμάς στο να βρούμε εργασία. Έληξαν συμβάσεις, έρχεται ένα ειδικό πρόγραμμα που ουσιαστικά θα προσβλέπει προς την, να συνεχίσουν την εργασία τους αυτοί οι εργασιακοί σύμβουλοι. Όμως, και εδώ να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό δεν είναι πανάκια. Εννοείται πως και εγώ και ο τηλέμαχος και ο Στέλιος μπορεί να συμμετέχει κανονικά σε αυτό το διαγωνισμό που θα ανακοινώσει με δημόσια πρόσκληση ΔΥΠΑ τις προσεχείς ημέρες από ό,τι έχουμε ενημέρωση, όταν θα ακολουθήσει, όταν ως προϋπόθεση έχουμε την έγκριση από το ΑΣΕΠ. Όπως είπα, θα είναι από ΦΙΤΙΑ ή ΤΕΗ. Η αμοιβή τους θα είναι για τους μεν από φύτους ανωτόταν των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 1.250 ευρώ, 1.200 για όσους έχουν τελειώσει τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η εργασία τους θα είναι για ένα χρόνο με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα χρόνο. Και θα υπάρχουν και εδώ, όπως σας είπα, επειδή μπαίνει και το κομμάτι των εργασιακών συμβούλων που ήδη εργάζονται με πολύτιμη εμπειρία και συνεισφορά στα προγράμματα ανεργίας που τρέχουν κατά καιρό από την ΕΠΑ. Θα υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Τη μεγαλύτερη μοριοδότηση έχει αυτό που λέμε η ατομική δομημένη συνέντευξη. Θα είναι 40 μόρια. Το δεύτερο κριτήριο θα είναι η επαγγελματική εμπειρία άνω των 12 μηνών, 20 μόρια. Εδώ να προσδιορίσω ότι ως επαγγελματική εμπειρία δεν λέμε για συνεφές αντικείμενο. Μπορεί να είναι καθήκοντα έργα ανεξαρτήτως αντικειμένου. Και το τρίτο κυριότερο κριτήριο, νομίζω, όχι, είμαι βέβαιος ότι είναι 15 μόρια, είναι το πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάθλιψης. Στις προσεχείς ημέρες τηλέμαχη ξεκινάει, θα εκδοθεί δημόσια πρόσκληση από τη ΔΥΠΑ με όλες τις λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο είναι 600 θέσεις που ξεκινάνε την προσεχή εβδομάδα για το πυροσβεστικό σώμα. Θα είναι επιθετία, θα είναι για 7 χρόνια συγκεκριμένα εργασίας. Και εδώ κάποια κριτήρια σημαντικά, να μην έχει υπερβεί ο συμμετέχος στο διαγωνισμό στην προκήρυξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας το 300ο έτος, δηλαδή να είναι γεννημένοι το 96 μεταγενέστερα.
0: Μάλιστα.
1: Και θα επιλεχθούν άνθρωποι, μάλιστα, που έχουν εμπειρία από ενίπλες δυνάμεις κτλ. Και κλείνω με σχολικές καθαρίστριες. Συνεχώς οι Δήμοι εδώ και μια εβδομάδα ανακοινώνουν θέσεις σχολικών καθαριστριών που είναι κάποιες χιλιάδες θέσεις χωρίς απαιτούμενα προσόντα.
0: Ο Θανάσης λέει, ρωτήστε τον καλό μας φίλο, τον κύριο Κουφάκη, αν θα γίνονται προσλήψεις σύμφωνα με τον ισολογισμό κάθε Δήμου. Ευχαριστώ.
1: Η αλήθεια είναι πως έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι πρέπει να δουλεύουν τα νοικοκυριά, έτσι πρέπει να δουλεύει το δημόσιο, έτσι πρέπει ως φυσικά πρόσωπα να ξοδεύουμε ό,τι έχουμε στο πορτοφόλι.
0: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνο μου. Κωνσταντίνος Κουφάκης, επικοινωνιολόγος, διευθυντής του ipoly.gr. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη γνώση του. Σε λίγο.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς, Κώστα Γαβρόγλου. Η αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Wax FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: XFM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
0: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέδευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Α! Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιαση.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9:30. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Cosa?
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάμπολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 10.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Φέρι Υγρό Max Power 450ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο 1 Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Cosa?
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Έλα.

0: παρουσιάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
2: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κασιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη

Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε.

0: 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. 173 people have been killed in suicide car bombings in Afghanistan since January. Most of the victims are civilian and many of them are children.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς, Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Campus Patras. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
10: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
11: Ναι, αυτός ο μαλάκας ο Άδωνης πάλι δεν μου.
12: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
13: Έχει υπάρξει ραγδαία μείωση της ανεργίας και μεγάλη αύξηση τουρισμού. Η ραγδαία μείωση ανεργίας και η μεγάλη αύξηση τουρισμού έχει οδηγήσει ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι οδηγοί ασθενοφόρου να θεωρούν εξαιρετικά πιο επικερδές για αυτούς να δουλεύουν στον τουρισμό το καλοκαίρι στον ιδιωτικό τομέα και να βγάζουν διπλά και τριπλά λεφτά παρά να γίνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι.
11: Ένας πελάτης μου ερχότανε από το Λονδίνο 2 η ώρα τη νύχτα και μου λέει θα έρθετε να με πάρετε. Δηλαδή με απορία. Του λέω και βέβαια θα έρθω να σας πάρω, διότι θα πάρω του λέω 60 ευρώ. Το αγόη τραβάει τον αγωγιάτη και είμαστε σε ελεύθερη οικονομία. Όταν δεν βρίσκεις οδηγούς σημαίνει ότι ο μισθός που δίνεις είναι ψίχουλο.
12: Δεν πήγε το μυαλό του εκεί. Δεν σκέφτηκε ότι αν δώσει παραπάνω λεφτά θα πάει ο οδηγός.
11: Εάν μου έλεγε ο πελάτης 2 η ώρα να κάνω μια διαδρομή να πάρω 10 ευρώ θα του έλεγα δεν μπορώ, κοιμάμαι, ξέρω εγώ το ένα. Άλλο. Είναι δυνατόν. Το αγόη τραβάει τον αγωγιάτη. Να ρωτήσω κάτι, επειδή άκουσα πάρα πολλούς δημοσιογράφους να λένε ότι η κυβέρνηση δεν έχει λεφτά για τους αγρότες. Να σας πω ρε καθήκια, όταν το 19 ή το 20 ήταν να δοθεί η δεύτερη δόση από τα τέλη συχνοτήτων, τώρα μην πούμε ποιος την έβγαλε, γιατί θα το κόψεις.
12: Όχι, δεν θα το κόψω, ξέρω ποιος την έβγαλε και ξέρω ποιος την έκοψε κιόλας.
11: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άκουσε να δεις. 3,5 εκατομμύρια ήταν το κάθε κανάλι η δεύτερη δόση από τα τέλη συχνοτήτων. Και τελικά δώσανε μόνο 50.000 στο κάθε κανάλι. Τότε ρε καθήκια δημοσιογράφοι, δεν υπήρχε πρόβλημα με τα δημοσιοοικονομικά της χώρας. Αυτοί είσαστε.
14: Αλλά αυτοί είστε.
15: Το σήκωσα αμέσως, κάτσε να καταπιώ.
12: Το σήκωσα αμέσως.
15: Λοιπόν, μπράβο σου. Τι μας λέει ο Γερουλάνος ο Παπαντζής. Το μπρελόκ είχε και από τις δύο πλευρές το Παπανδρέου.
16: Σταμάτησε κάπου. Να ζητήσω οδηγίες, κοιτάει ένα σεκιουριτάς. Ανοίγω το παράθυρο, με κοιτάει, γουρλώνει τα μάτια, τι λέει. Ω, σοκάρα! Στη μέση του πουθενά. Βγάζει από την τσέπη του ένα μπρελόκ. Το γυρνάει από τη μια, Ανδρέας. Το γυρνάει από την άλλη, Ανδρέας.
12: Ναι, τι ήθελες να δείξει.
15: Είδα και εγώ το ίδιο μπρελόκ, αλλά από τη μια ήταν ο Παπανδρέου ο Ανδρέας, από την άλλη ήταν ο πράσινος ο ήλιος. Δεν μας τα λέει καλά.
12: Καλά, υπάρχουν πολλά μπρελόκ.
15: Έλα, σε παρακαλώ.
12: Σε άλλον μπορεί να ήταν ο Γιώργιος, σε άλλον μπορεί να ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
15: Δεν
12: το ξέρεις.
15: Το μπρελόκ ήταν ένα, ξέρω εγώ.
12: Τι ξέρεις εσύ, ξέρω εγώ, δεν μ' αρέσουν αυτά.
15: Ξέρω, είμαι παλιός πασόκος και ξέρω. Δεν είμαι πλέον.
12: Α, τότε είσαι.
15: Δεν έχει σημασία.
12: Έχει.
15: Η ψήφος είναι μυστική.
12: Έλα, τώρα είπες ότι είσαι ο πασόκος.
15: Τίποτα.
12: Λέγε ρε Σούργελο.
15: Περίμενε, τώρα είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά, συγχαρητήρια για το 2-0 στη Λεωρκού. Δεν παίξατε καλά.
12: Έλα, ρε, να είσαι καλά.
15: Γεια χαρά.
12: Λέγε τι είσαι τώρα, ρε Τσόλι.
15: Τσόλι. Άντε να πω ότι είμαι και γκρούπης του. Γιατί ό,τι εμφάνιση κάνει στην Αθήνα, βέβαια, έρχομαι. Δεν πάω αλλού.
12: Τότε το εκτιμώ.
17: Ο γυμναστριακός, γιατί με λέει κατουρημένο. Αλήθεια λέω τώρα, δεν έχω καταλάβει γιατί.
12: Ούτε εγώ τώρα, μην ψάχνεις τώρα άκρη.
17: Έχει δει την πάνα που φοράω, το baby lino, με έχει δει.
12: Αφοράσε, καλά είχα καταλάβει. Τώρα θα πούμε για τις παραστάσεις που ξεκινάω την ερχόμενη Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου ξανά.
17: Μπράβο.
12: Με καλεσμένο το Θανάση Σαμαρά. Και την Παρασκευή στο Μπλοκ 33 στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο στη Ξάνθη στη Μισηρλού.
17: Μπράβο. Τη φοβερή παράσταση που παρακολούθησα, δεν ξέρω αν έχει έρθει ο γυμναστριακός ή ο Μαρκαντώνης και όλοι αυτοί.
12: Τίποτα παιδί μου, μόνο εσύ.
17: Λοιπόν παιδιά, η παράσταση είναι φοβερή, την έχω παρακολουθήσει. Στο τραπέζι μπροστά κυριλέ, όχι ξέρω εγώ. Εντάξει, τη συστήνω ανεπιφύλακτα.
18: Έλα μωρό μου, καλή χρονιά.
12: Πάλι μπουκωμένη είσαι, ας τον άνθρωπο λίγο στην ησυχία του.
18: Σ' αγαπώ πολύ.
12: Αγάπαμε.
19: Αγάπαμε. Μ' όλα τα λάθη που έχω κάνει. Κράταμε.
18: Έχω ξενερώσει με την Καρισιάνο τελείως.
12: Τι τρως τώρα?
18: Μπιφτέκι με πατάτες και ένα σάντουιτς.
12: Μπιφτέκι με πατάτες και ένα... Μαζί όλα αυτά δεν πάνε.
18: Όλα τα μπουκώνω. Λοιπόν, επειδή είμαι στη δουλειά και ετοιμάζομαι να πω για βάρδια, είμαι με άλλους συνάδελφους, δεν μπορώ να μιλήσω.
12: Ωραία.
18: Εντάξει, θα πάω, θα σε ξαναπάρω.
12: Αυτό ήταν να πεις ότι ξενέρωσε με την Καρισιάνο, ήθελες?
18: Πολλά, ναι, έχω ξενερώσει τελείως.
12: Εντάξει.
18: Δεν το περίμενα τέτοιο και άστο, θα το πούμε άλλη φορά.
12: Ναι, οκ. Okay.
20: Απόστολε.
12: Έλα.
20: Απόστολος.
12: Ναι.
20: Ένα-ένα τα ερείπια που κατεδαφίζονται στην Ευρώπη έρχονται για ένα κύκλο στο Τατόιρε.
12: Α, μάλιστα. Ναι.
20: Δεν μου λες, θέλω να πεις στο Θήμιο, 500.000 γυδοπρόβατα, μισό εκατομμύριο. Μπορούν να μας πούνε να ψάξουν πού πήγαν αυτά τα πρόβατα. Να θαυτούν ή να καούν ή να απογορευτικό. Θέλουν χιλιάδες στρέμματα να τα θάψουν.
12: Μάλιστα.
20: Μήπως τα βγάλαν έξω και τα πουλήσανε δική τους, κατάλαβες.
12: Λες να κάνανε Πάσχα ή έξω, μπορεί. Αλλιώς ριτσόνα.
20: Ποια ριτσόνα,
12: δεν ξέρω εγώ λέω.
17: Ρε μαλάκα, έδωσα 30.000 και αγόρασα καινούριο αμάξι γυρανάκι. Για ποιο λόγο, για να στηρίξω το Μητσοτάκι?
12: Γιατί το αγόρασες?
17: Έδωσα 30.000 να αγοράσω το αμάξι το καινούριο που πήρα το 22. Προφανώς για να δουλέψω και να βγάλω παραπάνω χρήματα. Διότι θα έχω καινούριο αμάξι. Ρε πού στο διάλογο έχουν σπουδάσει αυτοί, ρε μαλάκα? Από πού έχουν βγει αυτοί?
12: Συγγνώμη, δηλαδή κάποιος θα μπει στο αμάξι σου επειδή είναι καινούριο? Όταν ψάχνουν ταξί και σαν καράκα να έρθει θα μπω μέσα.
17: Ρε παιδάκι μου, ναι, αλλά ο Κυρανάκης λέει ότι η ιταλική κυβέρνηση έκανε επένδυση στην Ελλάδα για να στηρίξει το Μητσοτάκι.
21: Η μεγαλύτερη επένδυση σε χερσαίες μεταφορές που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα έρχεται όχι από ελληνικά χρήματα, όχι από τους Έλληνες φορολογούμενους, αλλά από τους Ιταλούς φορολογούμενους για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Είναι μια πολιτική επιλογή της Τζόρτζια Μελόνι για να στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκι.
17: Όχι, έκανε επένδυση για να οικονομήσει. Δηλαδή η Coca-Cola που είναι στην Ελλάδα, τι ήρθε για να στηρίξει το Μητσοτάκι? Προφανώς πουλάει νεράκι και οικονομάει. Τρέλα πουλάνε, ρε μαλάκα. Δηλαδή πού μιλάνε, σε ζώα μιλάνε. Και αυτό που λένε θεσμικός επενδυτής. Ο θεσμικός επενδυτής έρχεται εδώ. Ας πούμε, έμαθα για ένα συγκεκριμένο μαγαζί στη Μύκονο, το οποίο κάνει την ημέρα ίσπραξη 1 εκατομμύριο γερμανικών συμφερόντων. Ναι, έκανε επένδυση στη Μύκονο και εισπράττει 1 εκατομμύριο την ημέρα ίσπραξη. Πάμε στο Ελλάδα, ρε μαλάκα. Πού απευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι?
20: Δεν απεδέχθησαν τους επτάμενους δίσκους και τους εξωγήινους. Να βλέπουν πολύ καλά όλοι το σπήλαιο του Πλάτων και οι φιλόσοφοι. Ήμουνα μέσα στην διάλεξη του Κοσμήτωρα Χαράλαμπου Σπυρίδη που είπε σε συνδυασμό με την Καπέλα Σιξτίνα, με τον Πλάτωνα αλλά και με τη νέα επιστήμη, γιατί είναι και φυσικός και φιλόσοφος ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Σπυρίδης, θα πει ότι η διαστημόπλοιο εξωγήινο έφερε εδώ τον Αδάμ και την Εύα.
12: Ο Αδάμ και η Εύα, ποιοι ήταν οι πρωτόπλαστοι?
20: Ο πρώτος που αντέδρασε ήταν είναι ο πρόεδρος Ματσόπουλος, τώρα δεν θα ζει Ματσόπουλος, δεν ζουνε τώρα αυτοί. Ήμουνα μέσα όμως εγώ το 13/1/2020. Οι φιλόσοφοι λοιπόν δεν έχουν βγει από το σπήλαιο το Πλάτωνα να το διδάξουν με έναν τρόπο, να κάνουν ξανά κρίση το εαυτού τους. Όλοι δηλαδή και οι φυσικοί τη διαστολή του χρόνου δεν τη διδάσκουν καλά, πως είναι αργά τα αντανακλαστικά. Εγώ τα έζησα και...
1: Είναι αργά για δάκρυα Στέλλα.
2: Είναι νωρίς για δάκρυα Στέλλα. Παίξε τις κουκλές σου και γέλα.
1: Δηλαδή άστο τώρα.
20: Το άλλο που σας έλεγα.
1: Αργά είναι πια αργά.
22: Αργά είναι πια αργά. Να τη λησμονήσω, να φύγω, να κάνω πεις.
1: Έχει πολλά με αργά. Δεν θέλω άλλο, γεια.
23: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
24: Μα ναι, εδώ.
25: Έλα, Αποστολή.
12: Έλα.
25: Λοιπόν, επειδή ακούω τώρα που λένε για τις βλακίες που λέγει Καραστινού για το παιδί.
26: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
12: Τι πρόβλημα.
26: Συγγνώμη, ας αποφασίσει η κοινωνία.
27: Οι αμβλώσεις δηλαδή είναι θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
26: Κοιτάξτε να δείτε.
25: Έχω να προτείνω εγώ μια λύση. Να απαγορευτούν οι εκτρώσεις. Όποια γυναίκα μένει έγκυος να το γεννάει το παιδί και να είναι όλα δωρεάν από το κράτος. Αν θέλει, θα το δίνει μετά σε κάτι υπέροχους βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς που θα αναλαμβάνει το κράτος όλα τα έξοδα του παιδιού. Αν το κρατάει η οικογένεια το παιδί, πάλι να αναλαμβάνει το κράτος όλα τα έξοδά του, τα φροντιστήριά του, να βρίσκει ένα μεγαλύτερο σπίτι στην οικογένεια. Και τότε εγώ πιστεύω ότι θα περιοριστούν οι εκτρώσεις. Τι λες?
12: Εγώ θα έλεγα να απαγορευτεί κάτι άλλο.
25: Ποιο?
12: Οι μαλακίες και οι μαλακισμένες δηλώσεις.
25: Ναι, αυτό έχεις δίκιο.
12: Δηλαδή για αρχή θα ήταν καλό και αυτό.
25: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ στεκόμαι και στην υποκρισία όλων αυτών που νοιάζονται τόσο πολύ για τα γέννητα παιδιά και δεν σκέφτονται ότι δεν μπορείς αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα να κάνεις όχι απλά παιδί. Δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια. Δεν μπορείς να κάνεις σχέση αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα με τα έξοδα, με το άγχος, με το ένα, με το άλλο που έχεις. Αν ήσουν σε ένα άλλο πολίτευμα, τότε ναι, να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Που και πάλι δικαίωμα της γυναίκας είναι το τι θα κάνει, για να λέμε την αλήθεια. Αλλά μετά εκεί μπορεί να πει σε μια γυναίκα, έλα μωρέ, φέρε ένα παιδάκι στη ζωή, τι θα πάθει. Τώρα τι μπορείς να φέρεις ένα παιδί στη ζωή, τι να το φέρεις και πώς θα το κάνεις, με τι θα το ταΐζεις.
12: Να το γράψεις στην Νέα Δημοκρατία, να είναι όλα λυμμένα, τι θες τώρα.
25: Α, αυτό ναι.
12: Ο Χατζηράκης πώς επιβιώνει μέχρι τώρα. Χρειάστηκε να δουλέψει ποτέ, όχι.
28: Νομικά έχω σπουδάσει.
29: Α, νομική. Ασκήσατε επάγγελμα.
28: Κοιτάξτε, εγώ με κατηγορούν και γι' αυτό.
29: Ότι, δεν έχεις
28: ασήμα. Ότι ξέρετε ακριβώς κάθε μέρα.
29: Α, δουλεύετε.
30: Χριστός.
31: Πήγω νερό, ρε παιδιά, νερό.
1: Αλλά δεν σκέφτεστε, δεν έχετε νιονιό.
32: Γεια σου, καλιά μου.
12: Γεια σου, μανάρι.
32: Καλά βρήκα θαρματάκι.
12: Σταμάτα.
32: Ακούγα κονσέρβα.
12: Οπα.
32: Και σου ζητήσανε να βάλεις αυτές τις χαζοβιόλες που σου την πέφτουνε και με έβαλες πρώτη και καλύτερη.
12: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
32: Μήπως το έκανες απλά για να επικοινωνήσω μαζί σου γιατί είχα καιρό.
12: Ήθελα να σε πικάρω, ναι.
32: Είσαι κακό αγόρι.
12: Χτύπαμε.
32: Καλά έκανες. Mm. Στα Γιάννενα, τι θα γίνει, πόσο θα περιμένω.
12: Αν θα έρθω Γιάννενα, Δεν το ξέρω.
32: Κουράστηκα να περιμένω.
12: Το νιώθω.
32: Ναι, πραγματικά. Εντάξει.
12: Κάτι θα κάνουμε.
32: Μπράβο, γλυκέ μου.
33: Παλιά είχα κερδίσει ένα μετάλλιο στο εργασιακό, στο μπάσκετ.
12: Μπράβο.
33: Λοιπόν, θέλω να σου το παραδώσω.
12: Οπα.
33: Έτσι ώστε να έρθει στο ρέθμι.
12: Όπως έκανε η άλλη στον Τραμπ που του δώσει το Νόμπελ Ειρηνής.
33: Ναι.
34: Kissing my ass.
33: Ξύνεσαι.
12: Αυτό τώρα σημαίνει ότι εγώ το κέρδισα, όμως δεν σημαίνει. Είναι κάλπικο. Δεν θέλω. Δεν θα έρθω στο ρέθμι.
33: Ναι, αλλά ξέρεις μπάσκετ.
12: Ξέρεις που θα έρθω. Ξέρω μπάσκετ.
33: Πού θα έρθω.
12: Θα έρθω την Τετάρτη στην Αθήνα, 28 του μήνα. Με καλεσμένο του Θανάση Σαμαρά, τον Γκάιν.
33: Ναι.
12: Την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, 30 του μήνα, στο Block 33.
33: Ναι.
12: Το Σάββατο στη Μισηρλού, στην Ξάνθη,
33: ναι.
12: 31 του μήνα. Και το Μάρτιο ξανά στην Κρήτη.
33: Μπράβο, στο Ρέθμο.
12: Σιτία Χανιά.
33: Α, δηλαδή από τη μία και στην άλλη και από το Ρέθμο να περάσει από πάνω.
12: Α, μωρέ, είναι ο δρόμος, δεν το ήξερα.
33: Δρόμο το λέμε ακόμα.
12: Μωρέ, θα έρθουμε με το ιδιωτικό τζετ και δεν έχει στάση.
33: Ραφάλ, σου παραχώρησαν.
12: Ναι, τα παλιά όμως.
35: Πήρε τηλέφωνο τον Ποσειδώνα.
33: Γεια, γεια.
12: Και ναυτικά.
33: Ναυτικά είναι.
12: Ναυτικά.
35: Ναυτικά.
12: Μάλιστα.
35: Είναι ο Ποσειδώνας.
33: Ο Ποσειδώνας. Γεια.
12: Έλα, γεια.
36: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
37: Έλα, κουβανολόγος, τι κάνεις.
12: Έλα, καλά.
37: Σε ψάχνω, δεν βρίσκω μια αρρωσταίνει, ένας νέα λίγο, άλλος τι έγινε. Έχουμε επίγουσα κατάσταση στην ΚΟ, άλλος ετοιμάζεται να επέμβει.
12: Ναι, το έχω μάθει.
37: Το έχει μάθει. Θέλω να δικάσω, λέει το Ραούλ Κάστρο, επειδή πριν από 30 χρόνια καταρρίφθηκε ένα αεροπλάνο που πέρασε παράνομα στον αέριο χώρο και με έκανε τη delivery υλικό της CIA, κατάλαβες. Και είναι εγκληματίας πολέμου. Τα είπε ο Τραμπ τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, εμείς λέγαμε για τον αποκλεισμό και τώρα πως παλεύουμε να σώσουμε την επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται για κάποιες εκδηλώσεις, δεν προλάβεις το παίξεις πριν, διαμαρτυρίας για τις παρεμβάσεις αυτές. Είναι για τις επόμενες μέρες και στη Φιλαδέλφεια και στο Βύρο να εκδηλώσεις για το ενάντια στον αποκλεισμό. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Κούβα, γιατί φαίνεται ότι μπαίνει στο μάτι πλέον όχι μόνο με το στραγγαλισμό τον οικονομικό, αλλά και με άλλα πράγματα. Έχουν και τα ντρόουν, λέει, τα Κινέζικα θα κάνουν επίθεση. Εγώ έμαθα από εσωτερική πηγή τώρα. Έχουν εισάγει, λέει, και 3.000 Κινέζικα νερομπίστολα. Ετοιμάζονται για απόβαση στο Μαϊάμι. Θα είναι σοβαρά όπλα μαζικής καταστροφής και αυτά. Με κούμπα λίμπρε μέσα γεμάτα και είναι μαζικής καταστροφής, χημικός πόλεμος. Αξιόπιστα πράγματα και σίγουρα. Λοιπόν, ζήτω η Κούβα, αλληλεγγύη, να είμαστε καλά.
0: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
1: Έλα.
0: Καταρχήν πες του Χρυσοχοίδη ότι αυτό που ήταν η μπάτση λέγονται δακρυγόνα.
3: Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους. Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά.
0: Καπνογόνα είναι αυτά που ανάβουν οι οπαδοί στα γήπεδα. Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή είσαι εντελώς άσχετος και εσύ και ο άλλος και κατηγορήσατε το μεγάλο ηγέτη άδικα χθες, τον Αλέξη, γιατί ο Τσίπρας έβαλε τη φανέλα της Μπαρσελόνα, δεν κατάλαβες.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο Τσίπρας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα ιδρύθηκε από έναν Ελβετό ρολογά, εντελώς άσχετα, όπως ιδρύθηκε στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κόμμα μεσφαστικό, την πορεία από το 33 στον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι δεκαετία των 90 ήταν πραγματικά μια αριστερή επαναστατική ομάδα που συγκρούστηκε με τον Φράνκο. Όλα αυτά σαν και αυτά που έλεγε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εποχές του μνημονίου. Και στο τέλος η Μπαρσελόνα ξεπουλήθηκε και τώρα σαν πουτανίτσα τρέχει πίσω από τη Ρεάλ και τη Γιουβέντους για να πάρει κανένα δάνειο και να μπει στην Super League. Έχει διώξει τους αριστερούς οπαδούς της, έχει ξεφτυλιστεί και δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο Τσίπρας έβαλε την Μπαρσελόνα. Τι ήθελε να βάλει, τη Λιβόρνο που θα βάλουν οι κομμουνιστές ή τη Ράγιο Βαγεκάνο που θα έβαζαν οι Ρουβίκονες για παράδειγμα. Η Μπαρσελόνα είναι ακριβώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορά με τη Λίβερπουλ και τη United είναι ότι και αυτές έχουν ξεφτυλιστεί από τις διοικήσεις τους, αλλά οι οπαδοί τους αντιδρούν. Τη Μπαρσελόνα και οπαδοί μόχο.
4: Καλά σας λέμε τσιράκια της δεξιάς αγόρι. Να σου πω κάτι.
1: Γιατί υπογράψαμε μνημόνια όπως και δεξιά, γιατί.
4: Η τσιράκια τι είσαι.
1: Ακολουθούμε την πολιτική της δεξιάς, γιατί, τι.
4: Τσιράκια της δεξιάς. Θα σου πω γιατί. Εγώ ακούω για το κόμμα της Καριστιανούς όλους τους αναλυτές. Δεν είναι ούτε κουκουέ ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, γιατί είσαι και περιστατωμένος εσύ. Δεν είναι άιντε έτσι από το μυαλό σου. Ακούς απόψεις, ανθρώπους και συγκρίνεις, κάνεις. Πες μαλακιά σου, έλα.
4: Όλοι οι άνθρωποι λένε ότι το μόνο κόμμα που δεν πρόκειται να επηρεάσει το κόμμα της Καριστιανούς είναι το κουκουέ. Κατάλαβες. Τώρα γιατί έχετε λυσάξει.
1: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. 50 χρόνια στη Βουλή και ούτε να τους επηρεάσει Καριστιανού δεν γίνεται.
4: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουσε.
1: Κάνε ένα λογικό άλμα τώρα. Κάνε μου το χατήρι. Κάθε φορά το κάνεις. Τρόπο σου ζητάω.
4: Το τα λυσάτε με την Καριστιανού. Προφανώς θέλετε να κάνετε αβάντα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κυρίως. Έτσι ξεκίνησε. Λοιπόν,
4: και κάτι δεύτερο. Ρε Καλαμούκι, το πρόγραμμα της Καριστιανού για τις τράπεζες και τα λεφτά είναι μαλακία. Εντάξει.
5: Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ.
4: Εγώ δέχομαι αυτό που λες εσύ. Βγες μια Πέμπτη ρε Καραγκιόζη. Ρε Καραγκιόζη, το λέω και το εννοώ. Καραγκιόζη Καλαμούκι. Αναλυτικά να πεις το πρόγραμμα το δικό σας, αναλυτικά όμως, θα πάμε σε ρούβλια, θα πάμε
1: μέσα. Δεν σε αντέχω.
4: Όχι,
1: τι όχι ακ τώρα.
4: Να βγει ο Καλαμούχης και να το πει αναλυτικά, γιατί είναι...
1: Να βγει αναλυτικά, ναι, για σένα, άι παράτα μας.
4: Λοιπόν, άκουσα πολύ αυτό. Δεν είναι και μεγάλη. Αλλά έτσι θέλω να το πω. Το ότι είμαστε σκακολαός, απατεώνες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, τουλάχιστον η πλειοψηφία τέλος πάντων, φαίνεται ακόμα στο σούπερ μάρκετ που οι τιμές είναι με μεγάλα γράμματα και το πόσο κάνει το κιλό είναι με μικρά. Στον δρόμο που οδηγάμε, ενώ περιμένεις κανονικά, ας πούμε, να στρίψεις αριστερά, έρχεται ο πολυγνώμος και σου μένει μπροστά. Σκακολαός. Απογοήτευση κατ' ο λαός. Κρίμα που δεν είμαστε νέοι να σκοτώμε να φύγουμε από αυτό το οκτώπο.
6: Γεια σου Απόστολε.
1: Γεια.
6: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί από χτες το απόγευμα η Ελλάδα σώθηκε. Εσύ πώς αισθάνεσαι?
1: Πάλι σώθηκε.
6: Πάλι, ναι, ναι. Τι εννοείς πάλι σώθηκε?
1: Δεν είχε ξανασωθεί πρόσφατα.
6: Α, ναι.
1: Έτσι θυμάμαι. Σωσμό δεν σταματάμε να έχουμε πια.
6: Μάλιστα. Θεέ μου λες τι λέει και ο φίλος ο Χρυσοχοίδης. Τι θα κάνει με τα.
1: Φίλος μου, όχι φίλος μου.
6: Εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Τι θα κάνει με τα δακρυγόνα?
1: Θα κοπούνε, τίποτα, τέλος. Αυτό ήταν.
3: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
1: Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι φάγατε, φάγατε.
6: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Καλά νέα, οπότε έχετε να μας προσφέρετε καλά νέα.
1: Ναι.
6: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, και άμα δεν είχα νέα ευχάριστα να πω, θα ήταν καλύτερα να μην σας πω κανένα.
6: Ναι, σωστά. Μπράβο. Ναι.
2: είχε νέα ευχάριστα να πει. Καλύτερα να μην μας πει κανένα.
1: Έλα αγάπη μου.
7: Αλάκα τώρα.
1: Έλα μωρό μου.
7: Τώρα που το σκέφτομαι.
1: Πού είσαι ψυχούλα μου εσύ.
7: Τελικά ο Μητσοτάκης δουλεύει για το κουκουέ ρε μαλάκα.
1: Πόσο μου λείπεις.
7: Να σου πω.
1: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου.
2: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου. Όπως τα καλοκαίρια.
1: Όπως τα καλοκαίρια με δυο χρυσάν αστέρια.
7: Να σου πω κάτι, έφτασε η ντομάτα 4 ευρώ το κιλό, νομίζω.
1: Η Αχτσιόγλου θα έρθει στο κόμμα.
8: Είμαι ο εξ καφέ ασκημένη νάτος. Τρυπές ανοίγω στο λεπτό.
7: Βρε, άσε με τώρα να μιλήσουμε για το κουκουέ τώρα που
1: πάμε. Ποιο κουκουέ τώρα, το κουκουέ, θα μιλήσουμε για τον Τσίπρα να μιλήσουμε, ας το κουκουέ.
7: Όποιος θέλει, κοίταξε στο Μαντρί, είναι και ό,τι τι ο Βοσκός, ο μεγάλος. Τι, εγώ θα πω.
1: Ο Βοσκός ο μεγάλος ποιος είναι, ο Τσίπρας.
7: Λοιπόν, άκουσε.
1: Τον είχα για τα γάρια, αλλά και τόσο, ναι.
7: Λίγο στα πρόβατα, στα πρόβατα. Ωραία, λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, διότι πληρώνω λιγότερο ΕΦΚΑ, κατάργησε τότε την Uber τα ΙΟΤΑΧΗ, αυτά περιμένω να τα ξανακάνει. Τώρα δεν
1: ξέρω. Αφού τα κατάργησε, τα ίδια θα ξανακάνει.
7: Όχι, όχι, δεν τα ξανάφερω, Μητσοτάκης πίσω.
1: Και πάλι τα ίδια, καμία αλλαγή.
7: Τώρα βέβαια θα θυμίσω κάτι στους συναδέλφους, όταν ο Σπύριτζης είχε έρθει στο σωματείο μετά το νομοσχέδιο, ήταν μόνο 30 άτομα στο σωματείο.
1: Να.
7: Τον εγγράψανε στα αρχίδια τους οι συνάδελφοι, τότε το Σπύριτζη που μίλησε στο σωματείο. Της Μάρνης, βγήκε ο Μητσοτάκης και φάγανε τώρα την πούτσα πάλι. Έχει γεμίσει το Σύνταγμα με γιοταχή. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, να με αφήσεις να ολοκληρώσω.
1: Ναι, λίγα πες.
7: Λοιπόν, 4 ευρώ το κιλό οι ντομάτες φτάσανε πριν από λίγο. Το θυμάσαι?
1: Ναι.
7: Τελικά ρε μαλάκα, ο Μητσοτάκης δουλεύει για σας. Γιατί όταν έρθετε εσείς τα πράγματα, ή ρούβλια θα έχουμε, ή δραχμές, ή θα ανταλλάσσουμε προϊόντα. Οπότε θα λες του Ευρωπαίου, πάρε ένα κιλό ντομάτες, είναι 4 ευρώ. Μαλάκα, για σας δουλεύει ο Μητσοτάκης. Κουκουέ δαγκωτό, για σας δουλεύει. Γι' αυτό ανεβάζει τις τιμές, να μπορείτε να τα ανταλλάξετε.
1: Δεν ξέρω αν έχεις πρόβλημα. Αυτό το κουκουέ δαγκωτό που είπες να το απομονώσω.
7: Όχι, να το
1: και να το χρησιμοποιώ όπως βολεύει κάθε φορά που λες για τον Τσίπρα.
7: Να φανταστείτε ότι κάποιος του 74 που ήταν 18 χρονών είναι σήμερα 70 και ακόμα περιμένει να οριμάσουν οι συνθήκες. Άντε καλή σύνταξη, γεια.
1: Τώρα που λες το κουκουέ δαγκωτό, τέλειωσες.
7: Εγώ που
1: σε έχασε ο Τσίπρας.
7: Απομόνωσέ το, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου είπα γιατί θα ψηφίσω τον Τσίπρα, για αυτά που έκανε και τον παρακαλάω να τα ξαναδεί. Να κάνει, γιατί οι ταρίφες είναι μαλάκες. Κουκουέ δαγκωτό.
9: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
10: Μα ναι, εδώ.
7: Κουκουέ δαγκωτό.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, δύο φορές.
11: Ναι, δύο φορές. Παραμύθι, παροιμία, μύθος, αλληγορία.
1: Τι λες?
11: Αυτά τα τέσσερα, αν τα αναλύσουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στη ζωή μας.
1: Τώρα μου, άδωνη μου θυμίζουν αυτά που λέτε.
11: Τι?
1: Πολύ φιλοσοφικό σας ακούω.
13: Φιλοσοφικά, είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας γάμιο εκατομμυρίων ετών, σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω.
11: Κοίταξε, νομίζω ότι από αυτά βγήκε και στηρίχθηκε η φιλοσοφία η ελληνική. Είναι η βάση τους
1: αυτά. Ναι, ναι, και έχουμε και Έλληνες φιλόσοφους μετά από αυτό, όπως ο υπουργός, ο Μπουμπούκος. Ο αντιευκρίνιστος.
13: Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένας πρωτοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο πρωτοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο Άρη και να γίνει εσύ. Μπορώ να το σιλάνε.
11: Ναι, κοίταξε τώρα, πολύ ωραία το πας, γιατί αυτό το διάνθισμα που κάνεις,
1: ναι,
11: ομορφαίνει την κουβέντα.
1: Βέβαια, δεν την ομορφαίνει. Μπουμπούκος, μπουμπούκια. Αδιευκρίνιστος, λεφτά. Ομορφή κουβέντα. Πάμα λίγα λεφτά και λίγα λουλούδια, έφτιαξε.
11: Κοίταξε, οι υπηρεσίες που μας προσφέρει ο ελλαδικός χώρος πλεονάζουν σε ορισμένα πράγματα.
1: Έτσι. Βέβαια, τι αλλιώς.
11: Ναι, αν μπορέσω με λίγο να κουλανδρίσω με αυτό.
1: Δεν κουλανδρίζουμε, είναι ακουλάνδριστα.
11: Με κάθε προσπάθεια κάτι βγαίνει.
1: Κάτι βγαίνει. Μεσάλιο και υπομονή, λέει ο λαός.
11: Υπομονή.
1: Το άλλο το ξέρετε.
11: Δεν έμεινε τρίχα στο κεφάλι μας, να μην πούμε.
1: Α, τρίχα, σωστό. Αυτό που λέμε και τις κοντής τέτοιας ή τρίχες στις φέκα. Λέει πολλά ο λαός.
7: Άντε ρε Αποστολή, μου ξέχασα τι ήθελα να πω.
1: Έλα μωρέ που ξέχασες και εσύ, πόσο εύκολα ξεχνάς.
7: Περίμενε κάτι, έχω πολλά να πω.
1: Έχεις και πολλά.
7: Καταρχάς, κυρία Καρσιανή, με όλο το σεβασμό, δικαίωμα να κάνεις κόμμα, okay.
14: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς.
15: Α, τι μαλακά που είναι τα χέρια σου.
14: Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες.
15: Καλά, ελάτε, ελάτε, πιάστε τα χεράκια της.
14: Δεν έζησα από την πολιτική.
16: Τα καθαρά χέρια τα είπε ο Μιχαλολιάκος, ρε.
17: Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια.
16: Δηλαδή πάει, άσε όλα τα άλλα.
12: Εντάξει, τώρα σύμφωνοι, αλλά και καλημέρα μπορεί να είπε ο Μιχαλολιάκος. Δεν σημαίνει κάτι τώρα αυτό, μην είμαστε. Μην γίνεσαι θύμιος τώρα.
16: Όχι, γίνομαι και χειρότερος από θύμιο.
12: Αυτά δεν μπορώ.
16: Δεν πειράζει. Και ένα άλλο, άστο για μετά.
18: Αποστολή.
12: Έλα.
18: Πορτοράφτη. Κάνουμε προβολή ταινία Γάζα ερχόμαστε. Είναι ένα φιλμ το οποίο έχει πάρει στο Φεστιβάλ των Κανών, έχει πάρει και βραβείο. Είμαι στην πρωτοβουλία κατοίκων Πορτοράφτη για τη Γάζα. Σε περιμένουμε το Σάββατο, έτσι, στη Βραβρώνα.
12: Το Σάββατο το έχουμε πει. Θα έρθετε.
18: Το έχουμε κλείσει. Σε περιμένουμε πώς και πώς.
12: Άντε, μπράβο.
16: Το πιάσα δεύτερη φορά, ρε πούς, παραπεξυλαχείο. Λοιπόν, το θυμήθηκα το τρίτο.
12: Άντε, πες το.
16: Ο Σαμαράς, πώς θα το πει το κόμμα του, πολιτική άνοιξη, δεν ξέρω.
12: Άνοιξη δεν το λες τώρα στα τελευταία, στα πίσω-πίσω είναι τώρα, τι άνοιξη.
16: Πολιτικό κλείσιμο.
12: Πολιτικό τελείωμα, ας πούμε, ναι.
16: Πολιτικό σκότος.
12: Όχι, πολιτικό τελείωμα, με ακρονίμιο ποτέ.
16: Μια χαρά.
19: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
16: Αν μπορέσει ο Σαμαράς να ρίξει το Μητσοτάκι, δηλαδή πραγματικά ο επίτιμος θα αναστηθεί.
12: Αυτό, αν ρίξει δεύτερη φορά Μητσοτάκι, εντάξει.
19: Δαπτόμαστε και προχωράμε.
20: Γεια σου, επιτέλους.
12: Γεια, μπα.
20: Πες μου, ποιος είσαι εσύ που θα κοροϊδέψεις το επίθετο του ηγέτη μας.
12: Κοροϊδέψα εγώ, τι είπα.
20: Κοροϊδέψα. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, πες για το Σύση.
12: Για ποιο?
20: Για το Σύση.
12: Α, έλα, εσύ είσαι, τώρα σε κατάλαβα. Ναι, είπα για το Σύση, ναι.
20: Σε πειράζει το όνομά του, το κοροϊδέψα.
12: Δεν πειράζει, αλλά λέω, όπως υπάρχει ο Σύση, υπάρχει και ο Σόφη. Τον άλλο τον λένε Λούλα.
20: Μια ηρωνία κατάλαβα. Εμείς με το Σύση κοιμόμαστε με ανοιχτά τα παράθυρα.
12: Ναι. Εντάξει, σύμφωνοι.
20: Κάνει έργα.
12: Ναι, και με το Σόφι, με ανοιχτά τα παράθυρα κοιμούνται.
20: Εμείς πάμε μπροστά. Εσείς πού είστε, δεν σας βλέπουμε.
12: Λίγο πιο μπροστά, στον κρεμό.
36: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
21: Αποστόλη μου, Λεβέντη μου.
12: Έλα μου.
21: Τι κάνεις, Καρτέ μου, πώς είστε?
12: Καλά είσαι.
21: Καλά και εγώ, δόξα τω Θεώ. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για τα δρόμενα?
12: Μπορείς να κάνεις για τα δρόμενα, όσα δρόμενα θες.
21: Να, μπράβο. Λοιπόν, αυτός ο ήρωας, ο υπουργός που παλεύει για μας.
12: Και δεν το εκτιμάμε.
21: Ναι, τώρα αυτό είναι λίγο άδικο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
12: Τι είναι, δίκαιο είναι. Δίκαιο είναι, κύριε Παμινόνδα μου. Να προσπαθεί ο άνθρωπος και εμείς τίποτα να μην το εκτιμάμε και να φτύνουμε. Να φτύνουμε.
22: Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ρογάλα.
12: Τα φτύσια μας τη μάπα ο υπουργός. Προτιμάει τα φτύσια του Σολομού από τις κρέμες που βάζει στη μάπα για να τραβηχτεί.
23: Θεραπεία προσώπου με σπέρμα Σολομού.
21: Περίμενε λίγο. Εδώ πέρα εγώ έχω μία ένσταση και παύλα πρόταση. Εγώ λέω με όλο αυτό το συνθετό που πηγαίνει εκεί, το οποίο έχει διαφόρων μορφών αστυνομικούς, αν το βάλουμε έτσι εντός εισαγωγικών, να παίρνει και το λιμενικό. Με τόσο πτυσίδι μπορεί να έχει πρόβλημα.
12: Να πνιγεί.
21: Λογικό δεν είναι.
12: Δηλαδή μπορεί να είναι κανένας μάγκας γιατρός να φτύσει, ας πούμε, για να του λέει κολύμπα τώρα.
21: Ναι τώρα.
12: Σωστό.
21: Τίποτα.
12: Τι κάνουνε τώρα, έλα σε παρακαλώ.
21: Το λιμενικό μπορεί να τους γράψει. Κατάλαβες. Με αυτή την έννοια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε γεροί. Ο Θύμιος σήμερα και πάλι ήταν απίστευτος.
12: Πάντα είναι. Ό,τι και να πείτε τώρα είναι λίγο. Περιττό.
24: Γεια σου, συντροφέ. Δύο πράγματα να ρωτήσω.
12: Ναι, άντε.
24: Συμπληρώνετε τη βούλτευση.
12: Δεν μπορώ να αποκαλύψω θέματα λογιστηρίου.
24: Οκ, το κατάλαβα.
25: Συγγνώμη από το κουκουέ που δεν έχουμε φτιάξει ειδικό τμήμα της Νίκα Βεντέ για να κάθονται σούζα.
24: Δεύτερον, γιατί κοροϊδεύετε τον Άδωνη?
12: Δεν κοροϊδεύουμε τον Άδωνη, είναι από μόνος του κοροϊδία.
22: Μου πετάνε πράγματα. Με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
24: Αν ήταν αυτός που τον έφτιαξε άρρωστος.
12: Και τι θα ήταν, κομμουνιστής δεν είναι, άρρωστος ήταν. Αυτό δεν είναι αρρώστια.
24: Αρρώστια είναι, αλλά φαντάσου να έχει και γρήπη.
12: Τι γρήπη θα έχει, κομμουνογρήπη, τέτοια.
24: Ναι, αυτό. Δεν κινδύνευε η ζωή του ανθρώπου.
12: Κινδύνευε. Κινδύνευε.
24: Δεν πειράζει, ίσα ίσα. Απλά αυτό είναι άλλο θέμα.
12: Επίσης είναι ζωή αυτή, ας το παιδί μου εκεί. Τέλος πάντων.
26: Έλα, Αποστολή.
12: Έλα.
26: Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει τώρα. Που πάνε και βαράνε γιατροί τον εθνικό μας βλάκα. Αν μάθει τίποτα, εμείς με ποιον θα γελάμε.
12: Είναι και η βούλτεψη που δίνει κάτι. Δεν είναι το ίδιο, καταλαβαίνω.
25: Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
12: Αλλά θέλω να πω, μην το βάζετε κάτω. Αν γίνει κάτι, μην μας παίρνει από κάτω. Αυτό θέλω να πω.
26: Εντάξει, έχει ολόκληρο επιτελείο να γελάμε. Ατελείωτη είναι και κάθε τόσο ξεφυτρώνει για να σου δεν το ξέραμε. Αλλά τον εθνικό βλάκα, δηλαδή λίγο σέβαζε, παιδιά.
12: Δεν σέβονται μου, κουμούνια, τι περιμένεις τώρα, σε παρακαλώ τώρα.
26: Αυτό λίγο σέβας.
1: Γιατρός και κουμούνι, δεν έχω χειρότερο.
26: Συλλάβετε τον.
1: Τον αφήσαν όμως. Τέλος πάντων, είναι αυτούς τους τρομοκρατίσκους που τους αφήνουν μετά από λίγο. Λοιπόν, έλα.
26: Κακός, γιατί τον παρακούσανε.
1: Δεν του φυτεύανε μια σακούλα εκεί πέρα με δακτυλικά αποτυπώματα να τελειώνουμε να μείνει μέσα μέχρι να μην δει τον ήλιο ξανά.
26: Ωραίο το έφθες, αλλά παρακούνε τον ηγέτη και είναι φίλοι του. Γιατί έξω τους έλεγε πόσο τους αγαπάει και ότι.
1: Όπα. Όχι αυτούς, κάτι μπάτσους έλεγε.
0: Τα αγαπάμε πολύ.
2: Εγώ σ' αγαπάω. Σ' λατρεύω, σ' αγαπάω. Παραπάνω που νομίζετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Θανάσης με ένα μπατηράκι από το Γάλλο.
1: Ναι.
3: Κοίταξε να δεις κάτι, αντί αυτός ο Άδωνης να γυρίζει δεξιά-αριστερά και όλοι αυτοί οι υπουργοί, σε εμάς που είμαστε αμαία, βαριά, αναπηρία, δεν μαζεύουνε κανένα φράγκο αντί να τα τρώνε στα ταξίδια δεξιά-αριστερά και μου σπάνε τα νεύρα.
1: Η ιδεολογία τους για σας τα αμαία έχει πολύ συγκεκριμένη οπτική.
3: Ίσως, ναι. Ίσως να έχεις και δίκιο. Σου εύχομαι τα καλύτερα και να μην τον ξαναδούμε για υπουργό.
4: Εγώ δεν είμαι τύραννος.
1: Και στα μάτια μας μπροστά ιδανικά να μην το ξαναδούμε. Αλλά ναι.
3: Εννοείται γιατί θα λιθωρίσουμε.
1: Πάει πολύ μετά και αμαία και αλήθωρος, too much.
36: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
8: Η ώρα είναι 1:30.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
27: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
28: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
29: Όσο θα γυρίζει η γη,
30: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του.

0: χρόνια γαλαξίας.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Ναι, Αποστόλης.
3: Εγώ είμαι.
2: Γεια χαρά.
3: Γεια.
2: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
2: Όχι.
3: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
4: Τον Αποστόλη.
3: Εγώ είμαι.
4: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
3: Κακό είναι.
4: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
3: Ναι, γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
4: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν μ' ακούει, ρε φίλε.
3: Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει το Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
2: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
3: Όχι, κάτι μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτη και ομορφιά, η Λατινοπούλου?
5: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
3: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
2: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
3: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχες κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να τους στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
3: Κοίταξε να δεις, και να μην στηρίξουμε, καλά. Μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη τους.
5: Φυσικά.
2: Ναι, αλλά
3: δεν θα χαθούν τα λεφτά.
2: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο?
3: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Κάνεις, δεν κάνεις.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά, δεν πρέπει να φάμε κι εμείς κάτι.
3: Εντάξει, άμα επιμένεις, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
2: Ακριβώς, τα λόγια μου έχετε. Έλα ρε κουνούμαλε.
3: Έλα.
2: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Ή λαμόγοι ηλίθιος.
6: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
2: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή, ή λαμόγια ή ηλίθι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, τίποτα. Απογοήτευσε Αποστόλη, όπως σου έχω πει και σε άλλη.
3: Μην το βάζετε κάτω, ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
7: Όταν έγινα πρωθυπουργός ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
2: Τώρα δεν είπα εγώ με Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
3: Τέτοια σου λέω, γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
8: Μόνο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
9: Ο λαός ελίκησε, η δημοκρατία ελίκησε, η αλλαγή ελίκησε.
8: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
10: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Αντρέα την παίρνω.
11: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
12: Πώς το είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκι Τσίπρας. Είναι καλύτερο.
3: Καλό είναι.
13: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
14: Πατσάς ψιλοκομμένος.
12: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
3: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
12: Να βάλω και αυτούς. Θα είναι τέλειο.
3: Δεν γίνεται αλλιώς.
12: Ζήτω, τι να πω. Η Νέα Δημοκρατία, ζήτω Θρύλο, ζήτω Δημητριάδου. Ποιος να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Πες ένα ζήτω εκεί καημένο. Τώρα ένα ζήτω και ό,τι γίνει.
12: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Ζήτω το ΚΚΕ.
15: Μωρό μου, το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες, ε.
3: Τώρα μην με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
16: Τι πρέπει να κάνω δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει?
15: Θα ξεχαστείς, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Θήμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύ παθή Αργυρούπολη.
3: Ηλαιόπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
15: Καλά, ντε.
3: Να σε ακούσει κανένα Σίμιος, να έχουμε άλλα.
15: Χριστέ μου, μην το πεις, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι. Πάλι δικιά μας θα είναι, πάλι θα βάλει υποψηφιότητα.

0: ποιότητα πάλι θα
1: ναι,
0: δει.
1: Καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό. Θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Ναι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
0: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Ας το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ρε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
1: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
0: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι ήθελα να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
1: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
0: Αέρα.
2: Χαίρεστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
0: Α, έτσι μ' αρέσουν να είναι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
1: Καλά, μην βιάσει κι εσύ, κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
0: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερός άνθρωπος. Τόσο. Τέλος πάντων.
3: Κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτά και μολύσει τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Στον δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κρίσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει να άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο πρακτικά είναι όλα αυτά. Έλα. Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
1: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο. Σου λέει, βάλε κάτι στο κεφάλι και ο νόμος. Το κράνος.
3: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζεις μια κατσαρόλα και να τη λέει.
1: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς. Πού πας με το καπέλο.
3: Τι σπάτι, είσαι αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
1: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
3: Μπράβο, αγόρι.
1: Μετά απορούν γιατί τους λέμε μπάτσους.
4: Καλημέρα ο Μαρκόνιες σε όλους. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτός από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρης στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάλι καλά.
4: Ράδιο Ήρης.gr όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
1: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
4: Τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα να βλέπουν ένα. Γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω και εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι όπως είπα και άλλα δεν έχουν ενημερωθεί οι στενά θρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες.
1: Να.
4: Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
1: Είναι να... η ομάδα της Λουκάθανε. Τι, ποιος ξέρει.
4: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90. 2000.
1: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει.
4: Θεολόγων η ζωή είναι.
1: Έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
4: Αλλά και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλας 23. Ράδιο Ορθοδοξία που με ανεβάζει.
1: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
4: Όχι, αυτοί τα παραδεχότανε. Οι άλλοι τα κοροϊδεύανε. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
1: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
4: Πολύ τι να πω, πολύ αφήστετα.
5: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
6: Μα ναι, εδώ.
7: Ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας. Έχει βάλει κασελάκι με Άδωνη μαζί.
1: Ναι, ναι.
7: Γιατί ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά γάμο την πουτάρα.
8: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
9: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
8: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί. Και από δεξιά και από αριστερά.
1: Χοντρό.
7: Εχθές
1: Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
10: Ω παρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
1: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα. Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει έτσι.
7: Πότε βγαίνετε σε άδεια ρε που θα ησυχάσουμε, θα μας τρελάει να βάζουμε και να ακούμε κονσέρβα.
1: Υπομονή, λίγες μέρες ακόμα, υπομονή. Κάνω την παράσταση στο Δώρα Στράτου την Τρίτη, 30 του μήνα. Και την Παρασκευή φύγαμε.
7: Φύγατε, δεν αντέχετε αυτό δηλαδή, έλεος.
11: Έλα, Βαναλόγος.
1: Έλα.
11: Τι κάνεις.
1: Καλά.
11: Πήρα πάλι να σου πω.
1: Παίζουν πάλι.
11: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεκτικά. Δεν ξέρω αν είδες. Στην προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μερική.
1: Ναι.
11: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
1: Μα είναι γνωστό όμως.
11: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
1: Ναι.
11: Τέλος πάντων, την Παρασκευή θα είμαστε στην Άρτα και στην Πάτρα. Στο αντιρατσιστικό και σε άλλη εκδήλωση που γίνεται εκεί με τον πρέσβη να τα πούμε, να μαζέψουμε χρήματα για το με την Κούμπα, να ενισχύσουμε, να καταγγείλουμε τον αποκλεισμό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και το δεύτερο που θέλω να σου πω, επειδή μας έχουν ταράξει στην νομιμότητα, χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι κόπεδα, μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Άρα θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε απάντηση από τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν, έτσι λέω. Κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν όλοι έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσει σήμερα την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαιώσουν ότι είναι πρόβλημα. Σε λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, θέλω να το πει. Αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσεις να κάνω μια ζήτηση για την πριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα τον συμπαθείτε περισσότερο. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από το Χωσέ Μαρτί.
12: Χαίρετε Αποστόλη.
1: Χαίρετε.
12: Είσαι καλά.
1: Καλά είμαι εσύ.
12: Καλά. Λοιπόν άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
1: Μάλιστα.
12: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή αφού γκραζώσουν την καρδιά του ζητήματος εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
1: Να είσαι καλά.
3: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργο συνειρμούς.
1: Ναι.
3: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανέναν. Σωστά.
1: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι. Γενικώς ναι.
3: Ναι, στο δικαστήριο. 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειρμό έκανα, η γνώμη σου.
1: Συμφωνώ.
13: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
3: Το κάνεις και εσύ αυτό το συνειρμό.
1: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
14: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
15: Αποστόλης.
1: Ναι, εγώ, γιατί.
15: Α, ρωτάω. Έλα, Αποστόλη. Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
15: Πες τώρα, φίλε, έβαλε τώρα ο Θήμιος την κυρία αυτή που είναι στη Λαϊκή και λέει μου φαίνονται φθηνά.
1: Ναι.
16: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
17: Sorry.
16: Και στη Λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα, ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
15: Ρε φίλε, νομίζω ότι την έχετε αδικήσει αυτή τη γυναίκα. Δεν λέει αυτό που νομίζει ο Θήμιος.
1: Τι λέει.
15: Αυτό που λέει αυτή, δηλαδή νομίζω ότι είναι υπέρ των παραγωγών. Το ότι έχουν τέσει τόσο πολλές τιμές, λόγω του ανταγωνισμού, λόγω του σούπερ μάρκετ και αυτά, που είναι ντροπή.
1: Και ντρέπομαι.
13: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
15: Ρε φίλε, και ντρέπεσαι. Είναι ντροπή να δουλεύεις για ένα ευρώ το κιλό τα μήλα.
1: Αυτό λέει η κυρία, λες.
15: Το λέει κιόλας στο τέλος.
16: Και τους αφήνει και ένα και δύο και μερικές φορές και τρία. Ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
15: Το τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή έρχονται από το πρωί, ότι αυτά τα πράγματα δεν πληρώνονται. Και να σου πω και κάτι.
1: Και δεν μου λες.
15: Έλατε, ξέρεις τι. Το να βγει ένα μήλο, ξέρεις τι δουλειά θέλει από πίσω. Και παίρνουν οι παραγωγοί, τα αρχίδια μου παίρνουν για τη δουλειά που κάνουν.
1: Ναι, το έχω υπόψη με αυτό.
15: Εγώ νομίζω ότι η κυρία αυτή αυτό εννοεί. Έτσι νομίζω τώρα. Μπάχα και λάθος.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
15: Θα μου πεις απ' όλα που γίνεται αυτό σε πειράξει. Εντάξει, ξέρω εγώ έτσι.
1: Ο καλά έκανες. Ότι τον πειράζει τον καθένα, δεν έχω εγώ θέμα.
3: Αποστόλη, γεια σου.
1: Γεια σου.
3: Δεν θα έπαιρνα, αλλά ξέρεις, τσαντίστηκα τώρα με τη βούλτευση, οπότε ας πούμε μερικά πραγματάκια, μια και έγινε και μαθηολόγος τώρα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, καταρχάς, ας ξεχάσουμε τα περί Τσαουσέσκου, που οι κοβέσεις μπορεί να ήταν 5 και 10 χρονών, δεν ξέρω εγώ πόσο ήταν.
16: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
3: Ας πούμε ότι η βούλτευση έχει πάθει γεροντική άνοια όπως παθαίνουν όλοι στην οικογένειά τους, τα τελευταία τους. Λοιπόν, Ιταλία. Λέει το εξής, ότι οι δικαστές οι οποίοι δολοφονήθηκαν δεν ακούμπησαν πολιτικούς.
16: Κάποιοι συνάδελφοί της στο Παλέρμο πριν 30 χρόνια δολοφονήθηκαν γιατί έβαλαν στη φυλακή πραγματικούς μαφιόζους και δεν κυνήγησαν ούτε καν τους πολιτικούς.
3: Λοιπόν, το Ιρόκο Κινίτσι, ο Γκαετάνο Κώστα, ο Τζοβάνι Φαλκόνε, ο Πάολο Μπορσελίνο και μια σειρά άλλοι δολοφονήθηκαν από τη μαφία όταν πλησίασαν ονόματα υψηλό ισταμένων πολιτικών της Ιταλίας. Μεταξύ των οποίων και ο Ανδρεώτη, ο πολύ γνωστός.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αν δεν τα ξέρει, ας ανοίξει τα κραβάτια και θα τα διαβάσει.
1: Η βούλτευση δεν είναι εδώ για να μας ενημερώσει τι ξέρει ή τι είναι αλήθεια.
3: Όχι βέβαια.
1: Η βούλτευση βγαίνει στα κανάλια για άλλο λόγο. Άλλη δουλειά έχει να κάνει.
3: Εντάξει,
1: δεν έχει την αλήθεια.
3: Θέλω, εντάξει.
1: Απλά ενημερώνω, μην μπερδευόμαστε.
3: Αλλά μιλάμε, κοίταξε. Μιλάμε εδώ και για κατάσταση άνοιας. Έτσι.
17: Έλα, Αποστολή, καλό μεσημέρι.
10: Επίσης.
17: Να είσαι καλά, φίλε μου. Απλά ήθελα να σου πω για μια εκδήλωση, αν θέλει ο Θήμιος να την πει, το Σάββατο στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, με τον τίτλο «Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα». Είναι μια καλλιτεχνική εκδήλωση, όπου είναι η Φωτεινή Βελετσιώτου, η Νατάσα Υποφίλιο, ο Παντελής ο Θαλασσινός, η Ιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας και μιλάει ο γραμματέας Τσούμπας.
10: Άκου τώρα, πώς κολλήσαν όλα αυτά μαζί. Τέλος πάντων, κατάλαβα.
17: Κολλάνε, μόνο αυτά.
10: Περίεργες συνδέσεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, έγινε, να σε καλά.
18: Αποστόλη μου.
10: Έλα μου.
18: Τι κάνεις, μας λείψατε.
10: Εμένα το λες, εμένα δεν μου λείψαμε.
18: Σας λείψαμε εμείς.
10: Δεν είπα αυτό.
18: Ευτυχώς που έχετε μαγνητοσκοπήσει εκπομπές και βάζουμε και ακούμε.
10: Για σας το κάναμε.
18: Ναι, για να παίρνουμε τη δόση μας.
10: Κάτι να γίνεται.
18: Φτάσαμε το Δεκέμβρη, Χριστούγεννα το 25 φτάσαμε μέχρι να γυρίσετε.
10: Α, ωραίο κρασί είχε βγει τότε. Καλή χρονιά.
14: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
19: Έλα ρε φίλε Αποστολή.
10: Έλα friend.
19: Καλό μεσημέρι. Να σου πω. Την άλλη φορά θέλει ο Άδωνης σκυλιά από αρνί που έχει φάει σίκα. Να του έρθει στο κεφάλι. Όχι σάλια και τέτοια μπουκαλάκια με νερό.
20: Ένα αυγό πες με τα αυτή μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι.
10: Α, οκ.
19: Για να έχει φάει σίκα το αρνί και να τη φάει στην καθίδα του.
10: Με γρίφους μιλάς, κάτι ξέρεις παραπάνω.
19: Επιτρέπεται τώρα να είναι υπουργός αυτό το απόβρασμα. Υπουργός υγείας. Εδώ τα νοσοκομεία, εδώ στα βόρεια προάστια, στα Μελίσια, ας πούμε, Αμαλία, Φλέμ και τέτοια, κρατιέται από το προσωπικό. Έχουν ρημάξει τα πάντα όλα. Τι να μας πει τώρα ο Άδωνης ο φασίστας. Αυτό που σου λέω θέλει κοιλιά από αρνί που έχει φάει σίκα. Η ροχάλα δεν περιέχει DNA.
20: Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ροχάλα.
10: Άσε με τώρα, μην κολλήσει τίποτα κομμουνίλα.
19: Κάτσε ρε παιδί μου, τη ροχάλα να την πάει στον Μπακαΐνη τον ανακριτή. Ξέρει αυτός να πει το DNA να ελέγξει ποιος έρθει τη ροχάλα. Απλό, πολύ απλό.
10: Γιατί την κράτησε να... τη ροχάλα, ρε παιδί μου, τι είναι για να την καλέσει τη ροχάλα, στέγνωσε.
19: Εντάξει, στέγνωσε. Αφήνει υπολείμματα. Πώς πιάσανε τους τρομοκράτες.
10: Να προσέχεις τι λες για αυτά τα θέματα. Τους πιάσανε λόγω της αξιοσύνης του κυρίου Χρυσοχοΐδου.
19: Ναι, από τη σακούλα του σούπερ μάρκετ.
20: Κάνω τη δουλειά μου κατά τον ίδιο τρόπο καλά.
21: Γεια σας.
10: Γεια σας.
21: Ναι, όχι Μητσοτάκη.
10: Τότε τι, μετά το Μητσοτάκη τι.
20: Εγώ είμαι μια πιο τολμηρή επιλογή ρήξης.
21: Βρείτε άλλο.
10: Ψάχνουμε.
21: Να ψάξουμε να βρούμε άλλον. Ναι.
10: Ψάχνουμε, έχουμε φάει όλα τα σκουπίδια, τίποτα δεν βρίσκουμε. Μόνο αυτό βρήκαμε.
21: Όχι καλό μου παιδί. Κοίταξε, πρόσεξε. Ναι, όχι Μητσοτάκη.
10: Ναι, όχι Μητσοτάκη, αλλά έχουμε φάει τις χωματερές τώρα, τι θα κάνουμε.
21: Κοίταξε, οι χωματεροί, πρόσεξε, μπορείς να βρεις και κάτι καλό. Οι χωματεροί είναι ανακύκλωση.
10: Αυτό από την ανακύκλωση βρήκαμε. Το καλύτερο που υπήρχε στη χωματερή το βρήκαμε, το πήραμε.
21: Μπράβο. Άρα λοιπόν πρέπει να το αξιοποιήσουμε.
10: Ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και λοιπόν, να είμαστε εντάξει με αυτά. Αυτό μας έλαχε.
21: Να είστε καλά, γιατί εμάς τους ηλικιωμένους μας κρατάτε συντροφιά.
10: Να.
21: Που την έχουμε ανάγκη. Και εδώ που βρίσκομαι έχω απέναντί μου τον Παρνασό και την Γιώνα. Που είναι καταχιονισμένη, καλό μου παιδί.
10: Μήπως έχεις απέναντί και τον Αχαίροντα, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
21: Τον Αχαίροντα.
10: Ναι.
21: Αχ, εκεί με περιμένει. Α. Γιατί είμαι στην ηλικία μεγάλος. Πρόσεξέ το.
10: Α, έλα, και είσαι για τζόβενο. Ναι, πόσο.
21: 87.
10: Καλά είναι. Εύχομαι και... να πάνε μέχρι τέλους όλα καλά. Δηλαδή καλό τερματισμό εύχομαι.
21: Μα πρόσεξε, το τέρμα έρχεται μόνο του, χωρίς να το καταλάβεις.
10: Ναι, παρέα δεν έρχεται αυτό, μόνο του έρχεται συνήθως. Αλλά γι' αυτό λέω, καλό κουράγιο να πάνε όλα καλά μέχρι τότε.
21: Να φτάσεις και εσύ την ηλικία μου και να έχεις, ας πούμε, οξυδέρκεια.
10: Κοίταξε να δεις, το εύχομαι αυτό πραγματικά και για σένα και για μένα, δεν λέω ψέματα. Αλλά με κανένα δυο Μητσοτάκηδες ακόμα να μας προκύψουν την ηλικία σου δεν βλέπω αν τη φτάνω.
21: Άκουσε να σου πω, στις αντιθέσεις θα βρεθεί ισορροπία.
10: Α, με γρίφους μιλάς γέροντα.
21: Μα κοίταξε να δεις, αυτό σπούδασα.
10: Τι, το γρίφους.
21: Ο καρπός πέφτει. Είμαι κερκυραίος.
10: Α, εσωτερικός
21: μετανάστης.
10: Για πες μου πάλι για τους καρπούς, γιατί κάποιοι ανεβαίναν αλλά τελικά πέφτουνε.
21: Μα κοίταξε, αναμφίβολα κάτι που θα οριμάσει,
10: ναι,
21: όπως και η σκέψη.
10: Όπα, σαν τον Τζίπρα μιλάς τώρα.
22: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
23: Γουστάρεις να την κουνήσουμε την αχλαδιά.
21: Θα πάει κάπου πιο ψηλά.
10: Να.
21: Ας μην παίρνουμε τα άκρα στις σκέψεις μας. Ας τη βάλουμε να είναι ομαλή. Πώς είναι το πιανίσιμο.
10: Πώς είναι.
21: Από το φόρτε,
10: ναι,
21: πέφτουμε στο πιανίσιμο. Δεν είναι έτσι.
10: Έτσι γίνεται συνήθως. Μετά το φόρτε τι άλλο έχεις.
21: Το πιανίσιμο.
10: Ναι, αυτό.
21: Α, χαμηλώνει η νότα. Πώς θα το κάνουμε.
10: Ναι.
21: Εκεί βρίσκεις την αγαλία.
10: Κλασικός κερκυραίος, μιλάς με καλλιέργεια άλλη. Τέλος πάντων, ναι.
21: Είμαστε εκτός του ελλαδικού χώρου ως προς τη σκέψη.
10: Γενικώς, όσο εκτός, τόσο καλύτερα. Και η σκέψη μόνο να μην ήταν, τέλος πάντων, ναι.
21: Εδώ που βρίσκομαι είναι Πελοπόννησος.
1: Οπα.
21: Εκεί που γεννήθηκα υπάρχει άλλος κόσμος.
1: Τα έχουμε μπερδέψει λίγο, μου φαίνεται.
21: Ο κόσμος της μουσικής. Και λέω, εμείς έχουμε τα αρμόνια στην εκκλησιά μας μέσα.
1: Αυτό τώρα με την Πελοπόννησο δεν το δαν άρχεται. Plot twist. Τι έγινε?
21: Η Πελοπόννησος βγάζει άλλα φιντάνια.
1: Ναι, και άλλα φρούτα. Αλλά ναι.
21: Ο πλακηγούς.
1: Okay.
21: Τα φιντάνια βγάζουν έναν άλλο κόσμο, μια άλλη σκέψη.
1: Ναι, ναι, το ακούω. Τέλος πάντων, μη μακρηγορήσουμε, θα βγάλουμε πολλά άλλα.
0: Αποστόλη!
1: Έλα!
0: Είσαι γαμμάτος!
1: Το ξέρω!
0: Αποστόλη, δεν θα πω τα γνωστά, τα καλή σαν ακουστή και μπουρμπουρμπου, αυτό εννοείται. Επειδή έχω ακούσει πολλά αυτό το τελευταίο διάστημα και ενώ δεν είμαι, με κάνουν να γίνω κομμουνιστής, θα ήθελα να κάνω μια μικρή ερωτησούλα, ρε φίλε.
1: Απαπα!
0: Άκουσα προσεκτικά τι είπε η κυρία Βούλτευση. Όχι, σοβαρά, θα γίνω κομμουνιστής.
1: Άλλο κακό να μη σε έβρει τέτοιο.
0: Λες. Έλα, ρε φίλε, τι άλλο μπορώ να πάθω.
1: Θα δούμε τώρα, για πες τώρα τι θες να πεις.
0: Λοιπόν, άκουσα να δεις. Άκουσα σήμερα τι είπε η κυρία Βούλτευση.
1: Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου.
16: Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
0: Ναι, και προσπαθώ να βάλω μια άκρη και θα ήθελα να βάλω και τη δικιά μου λογική σε αυτό το πράγμα που κάνει η κυρία Βούλτευση στο μυαλό της.
1: Α, δηλαδή υπάρχει μια λογική και θα βάλεις και τη δικιά σου.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο.
0: Θα την πω.
1: Ναι, με.
0: Λοιπόν, ο Παγκλαμάς είναι όργανο, σωστά.
1: Ναι.
0: Ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο της δημοκρατίας, σωστά.
1: Σωστότατο.
0: Ωραία, λοιπόν, άρα ο Παγκλαμάς είναι όργανο, ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο, άρα όργανα είναι και τα δύο, άρα ο Άδωνης είναι Παγκλαμάς. Το έχω.
1: Το ακούω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε γαμμάτους αδελφές.
1: Αυτό ήτανε, επειδή συμφώνησα μαζί σου με τη βλακιά, μπράβο μου.
0: Ναι, ρε φίλε, εδώ πέρα ο άλλος λέει, βγήκε στα καμένα και λέει, αν δέχεται βία ή όχι.
2: Υφίστα με βία, κύριε Κούτρα. Δεν το βλέπεις το βίντεο, με χτυπάνε από πίσω και μου πετάνε πράγματα.
4: Καθώς γυρίζω λοιπόν να δω την τάξη,
1: η χλέπα είναι βία τώρα, sorry κιόλας, ε.
5: Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να πω κάτι, ένα μήνυμα στον κύριο Πουπούκο, αν ακούει την εκπομπή σας.
1: Ναι, ναι. Και να μην την ακούει, την ακούν οι υπηρεσίες του και τα μεταφέρουν. Για πείτε μου.
5: Α, πολύ ωραία. Υπάρχει άμεση ενημέρωση.
16: Είπατε, με έφτυσε και προσπάθησε να με χτυπήσει. Τι από τα δύο είναι.
2: Με χτύπησε, με ακούμε τελικά εγώ διαβάζω, με χτύπησε.
5: Να του πείτε ότι τελικά τον βάρεσαν όταν γεννήθηκε στο μευτήριο.
1: Γιατρός, πάλι γιατρός. Ορίστε, να γιατροί.
5: Ναι.
1: Γι' αυτό και τα τραύματα, γι' αυτό έχει υποστεί βλάβη όπως και τότε στις εξετάσεις και είναι άρα. Όποιος έχει υποστεί βλάβη, τι είναι?
5: Βλαμμένος.
1: Δεν ξέρω.
5: Στο έργο για το 92.
2: Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή τη συγκεκριμένη απεργία.
24: Γεια σου, φίλε Αποστολή.
1: Γεια σου.
24: Πώς είσαι?
1: Καλά.
24: Ωραία. Λοιπόν, επειδή ως εκπαιδευτικός, εμείς γενικότερα οι εκπαιδευτικοί έχουμε ένα ρόλο παιδευτικό προς τα παιδιά. Και το ζήτημα των διαγωνισμών πρέπει να μείνει μόνο σε like και δεν ξέρω τι αναρτήσεις. Έχουμε χρέος να το συνδέσουμε το γιώσουμε με την πραγματικότητα. Δηλαδή, ανεξάρτητα από τι λένε οι φωνές των φασιστών. Να σου πω ένα παράδειγμα, επιτρέψτε μου λίγο να γίνω αυτοαναφορικό σήμερα. Είχαμε τα παιδιά μου λίγο την ιστορία της Τετάρτης να μιλήσουμε για τους φιλοσόφους και το Σοκράτη συγκεκριμένα στην αρχαία Αθήνα, ο οποίος έβαλε τη συνείδησή του πάνω από τη ζωή του και πια το κόνιο. Κάτω όπως λένε τουλάχιστον τα σχολικά βιβλία, λίγο απλοποιημένα την ιστορία του Σοκράτη. Έπια λοιπόν εκεί την ώρα να δείξουμε την αντίστοιχη σκηνή όπου ο στρατοπεδάρχης στο Χαϊδάρι προτείνει στον Ναπολέοντα Σουγατζίδη και στη χαρά την αρμονισιά του να φύγουν στη Γερμανία και να γλιτώσουν τη ζωή του. Ξέρεις πώς λειτουργεί στα παιδιά? Ότι ακριβώς όπως ο Σοκράτης βάζει τη συνείδησή του αυτά που πιστεύει πάνω από τη ζωή του και πίνει το κόνιο, ότι και αυτοί διαλέγουν το θάνατο παρά να γλιτώσουν το μαράκι τους. Ήταν πάρα πολύ ωραίο μάθημα και σύνδεση με την πραγματικότητα. Και από αυτά που κάνουμε στο σχολείο. Νομίζω ότι παραδείγματα πάρα πολλά μπορούν να βρουν οι συνάδελφοι στην καθημερινότητά τους και να το κάνουν πράξη στην σχολική τάξη, να συνδέσουν το γεγονός αυτό. Αυτά.
1: Γίνονται και μερικά ωραία.
24: Δεν θεωρώ ότι έκανα το ωραίο, ρε παιδιά, αλλά.
1: Δεν είναι ότι έκανες το ωραίο, είναι ότι αυτή τώρα η τέλος πάντων η κομμουνιστική συμμορία υπάρχει στους δασκάλους, βλέπω.
24: Και υπάρχει, το έχουμε αποδείξει εδώ.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Αυτό βλέπω. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς διδάσκει τα παιδιά μας.
24: Και πρέπει να το κάνει γιατί αυτοί που την διδάσκουν και θέλουν να την διδάξουν να την κρατήσουν στα σκοτάδια το κάνουν πολλά χρόνια τώρα. Δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να το κάνουν και τώρα. Έτσι, η γενιά, η νέα διψάει για γνώση. Πραγματικά. Και τα μικρά τα παιδάκια τώρα, δεν σου μιλάω για παιδιά γυμνασίου ηλικίου. Δες πως ακουμπήσανε με το γεγονός αυτό των διαγωσίων μέσα από το καθημερινό της μάθημα. Μπορούμε να το κάνουμε σε πολλές περιπτώσεις αυτό.
1: Σας παρακαλώ κύριε, μαζευτείτε. Κουμούνια. Κουμούνια.
2: Κουμούνια!
24: Δεν θα μαζευτούμε όσο και να φωνάζουμε τα φασισταριά.
2: Κουνούμια! Κουνούμια! Κουνούμια!
25: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
26: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
27: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
11: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο κι αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
12: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
13: Το ξεχάσαμε!
15: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
13: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
15: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
13: Και τέρμα η σπατάλη.
28: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
15: V-Timer και ξένιαση.
27: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

Η ημερομηνία λήξης για τα τεκμήρια καθορίζει η κυβέρνηση. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, το σχέδιο προβλέπει την κατάργηση σε δύο δόσεις. Ποιες άλλες ελαφρύνσεις έρχονται, πότε θα κάνεις ανακοινώσεις ο Μητσοτάκης? Στο maximum οι πολιτικές διεργασίες παραιτήθηκε από βουλευτής και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Καραμέλος. Δήλωση στήριξης στον Αλέξη Τσίπρα, πότε ανακοινώνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Σφίγγει ο κλοιός των δολοφόνων της Θεσσαλονίκης, εντείνονται οι έρευνες για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης. Να πέσουν οι μάσκες, ζήτησε άρθρο του στα Παραπολιτικά ο Παύλος Μαυρινάκης. Στην Άγκυρα κρίνεται το μέλλον του ΝΑΤΟ, τα σχέδια του Τραμπ και η απάντηση των Ευρωπαίων, η Τουρκία και οι κινήσεις της Αθήνας στη γεωπολιτική σκακέρα. Πρεμιέρα στη φάση των 16 του Μουντιάλ με τη σύγκρουση Καναδά-Μαρόκου, εντείνεται το μεταγραφικό παζάρι στις ομάδες της Super League. Αναλυτικό ρεπορτάζ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο, 4 Ιουλίου. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην αρσυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Και πριν ξεκινήσουμε με την κανονική ροή των ειδήσεων, πάμε στην έκτακτη ειδήση που έχει να κάνει με τη φωτιά η οποία μένεται στην Παλίνη. Να δούμε αν έχει προχωρήσει η προσπάθεια κατάσβεσης. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός, θα μας μιλήσει γι' αυτό. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα όσον αφορά το μέτωπο που αφορά την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε νωρίτερα γύρω στις 12 η ώρα το μεσημέρι στην περιοχή της Παλίνης. Είναι πολύ κοντά στο εργοστάσιο της Scandia Strom, δίπλα από το γνωστό κτήμα Natsuchik, η οποία μια πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 12 η ώρα, μάλιστα. Προέκυψε και μήνυμα 112 το που ζητούσε από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αμέσως έσπευσαν τουλάχιστον 45 πυροσβέστες με 20 οχήματα αλλά και δύο ομάδες δάσο-κομμάντος, όπως επίσης και συνολικά 4 εναέρια μέσα, 2 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη, τα οποία και οριοθέτησαν την πυρκαγιά πριν από περίπου μισή ώρα. Βεβαίως η διαβροχή δεν έχει σταματήσει, γίνεται προσπάθειες προκειμένου να τεθεί και σε μερικό έλεγχο στην κρημινή πυρκαγιά. Ωστόσο η οριοθέτηση είναι ένα πολύ πολύ καλό σημάδι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και τον έλεγχο αυτής της πυρκαγιάς.
0: Να πω πάντως,
1: νωρίτερα υπήρξε και μια ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία πως υπήρξε μια πυρκαγιά στην λεωφόρο Κηφισού και μάλιστα στη μέση του του οδοστρώματος
0: στο διάζωμα,
1: αυτό ακριβώς. Αυτό ενδεχομένως να προέρχεται από κάποιον ασυνήθιστο ο οποίος έχει φτιάξει κάποιο τσιγάρο.
0: Ναι, είδαμε και πώς είχαμε τα ζητήματα αυτά που προκύπτουν από το τσιγαράκι που μπορεί να πετάξει κάποιος και άνθρωποι χάνονται. Το είδαμε πρόσφατα αυτό. Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι, θα το συναντήσουμε και στη συνέχεια. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Το σχέδιο ελαφρύνσεων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει κατάργηση των τεκμηρίων σε 2 δόσεις, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η ανακοίνωση που περιλαμβάνει διεύρυνση εκπτώσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων θα γίνει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο Μάριος Χριστοδούλου υπογράφει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μάρια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Η κυβέρνηση, όπως είπες, ετοιμάζεται ένα σχέδιο, επεξεργάζεται ένα σχέδιο ανάσα για 670.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, με κούρεμα στα τεκμήρια και στους συντελεστές προσάρτησης για τον επόμενο χρόνο και οριστική κατάργηση, Τηλέμαχη, του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης από το 2028. Το σχέδιο των παρεμβάσεων που θα ενσωματωθεί στο καλάθι με τις παροχές της Θεσσαλονίκης θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις. Το οικονομητικό επιτελείο σε αυτή τη φάση επεξεργάζεται ήδη το τελικό πακέτο των αλλαγών στα τεκμήρια για τα εισοδήματα που θα δηλωθούν τον επόμενο χρόνο, το 2027, με τις σχετικές απροφάσεις να αναμένεται να κληρώσουν το επόμενο διάστημα. Τι επεξεργάζεται? Επεξεργάζεται στοχευμένες παρεμβάσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιβαρύνονται δυσανάλογα από το ισχύον τεκμαρτό σύστημα. Τώρα, Τηλέμαχε, από το 2028 προβλέπεται η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο φορολογικών ελέγχων, το οποίο θα βασίζεται στην καθολική χρήση των ψηφιακών συναλλαγών και στην αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Άρα, Τηλέμαχε, θα έχουμε καλά νέα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σε κάθε ανεξάρτητες αλλαγές που σχεδιάζονται, που θα έρθουν μάλλον σε πρώτη φάση από το 27 με τις εκπτώσεις στο τεκμαρτό σύστημα, να πούμε ότι ο φορολογαριασμός του επόμενου έτους για τους ελεύθερους επαγγελματίες αναμείνεται να είναι αισθητά μειωμένος λόγω των παρεμβάσεων στη φορολογική κλίμακα και στους συντελεστές. Τα μεγαλύτερα ωφέλη θα έχουν οι νέοι επαγγελματίες και όσοι έχουν παιδιά. Ενδεικτικά, ελεύθερος επαγγελματίας 25 ετών με τίσιο εισόδημα 18.000 ευρώ δεν θα καταβάλει καθόλου φόρο το 27 έναντι επιβάρυνσης 2.660 ευρώ που είχε φέτος. Αντίστοιχα, Τηλέμαχε, επαγγελματίες 30 ετών με εισόδημα 22.000 ευρώ θα δει το φόρο του μάλλον να μειώνεται κατά 1.340 ευρώ. Άρα, τηλέμαχε, έχουμε ευχάριστα νέα με τους ελεύθερους επαγγελματίες και με την κυβέρνηση να βρίσκεται να προγραμματίζει την κατάργηση του τεκματού τρόπου φορολόγησης από το 2028.
0: Μάριος Χριστοδούλου, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Μάριε. Οι επόμενες εβδομάδες διαμορφώνουν το μείγμα πολιτικής που, όπως έχει προσδιορίσει και ο Πρωθυπουργός, οφείλει να έχει μια συνολική προσέγγιση. Σχολίασε στο Μέγα Σαββατοκύριακο ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος και εξαπέλυσε βολές κατά της Ελλάδας, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ακούμε ωραίες γενικές εκθέσεις χωρίς κοστολόγηση, όπως είπε.
3: Εμείς ακούμε αυτή τη στιγμή και αυτό είναι και το σωστό. Και ανοίξει τις πόρτες. Ακολουθούμε μια γενικά ανοιχτή πολιτική σε ό,τι αφορά τις πόρτες μας. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές και θα είναι ανοιχτές το επόμενο διάστημα για όλους όσους θέλουν να συνεισφέρουν στον οικονομικό κοινωνικό διάλογο. Από εκεί και πέρα όμως οι τελικές αποφάσεις θα πάρθουν και από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Κοπηρακάκη, και προφανώς και με την επιμέλεια και την υψηλή εποπτεία του Πρωθυπουργού. Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες εβδομάδες διαμορφώνουν το μείγμα πολιτικής. Ένα μείγμα που, όπως έχει προσδιορίσει και ο Κυριάκος Πιερακάκης, οφείλει να έχει μια συνολική προσέγγιση. Παρακολουθώ το δημόσιο διάλογο που προσδιορίζει μέτρα και λέει να δώσουμε έναν πλήρη, γιατί μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες, άλλο το να δώσεις μια ενίσχυση που... Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Και να πεις θα δώσω στους συνταξιούχους 100-200 ευρώ επιπλέον, και άλλο το να δώσεις μια πλήρη σύνταξη. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν έχει δώσει ένα μέγεθος πόσο κοστίζει αυτό το μέτρο. Άντε με το καλό. Άντε να κάνουμε σε φταί. Γιατί μέχρι στιγμής ακούμε τους τζιπάντους, τους καφάτους, ωραίες γενικές εκθέσεις. Αλλά το θέμα είναι το δημοσιονομικό κόστος. Η κυβέρνηση εκεί που έπρεπε να αποκλιμακώσει ΦΠΑ το έχει κάνει και στο παρελθόν. Και αν χρειαστεί θα το ξανακάνει. Αλλά. Πάντοτε με κοστολογημένο τρόπο.
0: Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, είναι οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των βραστών που βρίσκονται πίσω από τη δολοφονική τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γεννητικού υλικού, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Μαζί μας και πάλι για τα τελευταία νέα, αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσινός. Σπύρο.
1: Τηλέμαχοι, τα πράγματα πηγαίνουν και εδώ. Σε αυτό το κομμάτι καλά, τουλάχιστον αυτό αφήνουν να εννοηθούν οι αξιωματικοί της Αντιδημοκρατικής, καθότι υπάρχει πλούσιο υλικό το οποίο έχουν στην κατοχή τους κυρίως από τις κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων αλλά και των οικειών στην γύρω περιοχή στην Θεσσαλονίκη, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει με βάση το ρεπορτάζ είναι πως έχουμε να κάνουμε σίγουρα με 3 άτομα, ενδεχομένως και με 4 άτομα, τα οποία ενεπλάκησαν σε αυτή την εμπριστική επίθεση, η οποία κατέληξε σε ανθρωποκτονία με το θάνατο της Βάγια Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα. Και είναι θεωρείται δεδομένο ότι οι δράστες λειτουργήσαν χρησιμοποιώντας τουλάχιστον μία μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού. Αυτό που προκύπτει πλέον είναι, μάλλον εκεί που πέφτει το βάρος περισσότερο, είναι τα εγκληματολογικά εργαστήρια που έχουν στην κατοχή τους στοιχεία και δείγματα και υπολείμματα από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς και από τους τρεις. Είναι κομμάτια ταινίας, είναι κομμάτια πλαστικού και ελπίζουν ότι μπορούν να βρουν ακόμη και αποτυπώματα από όλη την διαδικασία. Έχουμε να κάνουμε, σύμφωνα με πληροφορίες, και το profiling, την περιγραφή, τη σκιαγράφηση των δραστών με ανθρώπους που κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο ηλικίας 25 με 30 ετών, όχι με μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους ενέργειες, και ενδεχομένως να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να τους είχαν καθοδηγήσει για το πώς να ενεργήσουν αλλά και πώς να κινούνται μέσα στους χώρους στους οποίους δραστηριοποιούνται όσον αφορά τα πολιτικά τους φρονήματα και την πολιτική τους ιδεολογία. Αυτό που προκύπτει πάντως είναι ότι δεν αποκλείεται να έχουμε ανάληψη ευθύνης, με δεδομένο ότι έχουμε ένα θανατηφόρο αποτέλεσμα σε αυτή την επίθεση. Mm-hmm. Ως εκ τούτου μια ανάληψη ευθύνης θα είναι και αυτοενοχοποίηση.
0: Σωστά.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι όλα βασίζονται πάνω στην ικανότητα των αξιωματικών της ΔΑΕΔ να εντοπίσει, να κινηθεί μέσα στους χώρους των αντιεξουσιαστών.
0: Αυτό που είπες, Σπύρο Δαρσινέ, αυτό ακριβώς εκτίμησε και η κυρία Κωνσταντία Δημοβλίδου, ότι δεν πρόκειται δηλαδή να υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την τριπλή εμπλιστική επίθεση λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Αυτά τα είπε στη δημόσια τηλεόραση. Σας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Ευχαριστούμε τον αστυνομικό μας συντάκτη για όσο μας είπε.
4: Έχουμε απλώς ανθρώπινες μορφές ουσιαστικά από το υλικό που έχουμε στα χέρια μας. Σίγουρα οι αστυνομικοί δεν θεωρούν ότι υπάρχει συμμετοχή μόνο των τριών, των τουλάχιστον τριών ατόμων τα οποία είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι συμμετείχαν στις επιθέσεις.
0: Η κοινωνία βρίσκεται μπροστά σε μια ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα στη δημοκρατία και τη βία, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Υπογραμμίζει πως όσοι τοποθετούν εκρηκτικούς μηχανισμούς και ασκούν βία δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ακτιβιστές ούτε να παρουσιάζονται ως φορείς πολιτικής έκφρασης. Όπως αναφέρει, πρόκειται για εγκληματίες, ενώ όταν τέτοιες πράξεις οδηγούν στην απώλεια ανθρώπινων ζώων, η λέξη είναι μία: τρομοκρατία. Τώρα, με τον ισχυρισμό, κυρίες και κύριοι, ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, στο οποίο οι συνεργάτες του κυρίου Θάνου Ντόκου ανταποκρίθηκαν, απαντούν οι Ρώσοι Φαρσέρ στις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης. Ο ίδιος ο κύριος Ντόκος δήλωσε πως έβλεπε με τα μάτια του το πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρουστέμ Ουμέροφ και πίστευε ότι μιλούσε μαζί του, καθώς στη συνομιλία είχε προηγηθεί αποστολή υλικού, ονομάτων, διευθύνσεων, ακόμη και επιστολόχαρτων, όπως είναι στην πραγματικότητα.
5: Όλο το, αν θέλετε, το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, το λεκτικό ήταν αυτό το οποίο πάγια χρησιμοποιείται και βεβαίως τα δικά μου στοιχεία επικοινωνίας δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Χρειάζεται να ψάξει κανείς λίγο παραπάνω. Άρα όλα αυτά με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειται για μία πραγματική συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό μου και όχι για κάτι άλλο. Επίσης δεν είχα ακούσει και ποτέ μέχρι τότε κάποιο περιστατικό όπου και ήχος και εικόνα χρησιμοποιήθηκε για τη fake news. Ήταν μια πρώτη επαφή και ξαναλέω πολύ δυσάρεστη. Είχαμε αφήσει ανοιχτά ζητήματα, πάντοτε υπάρχουν ζητήματα τα οποία ξεκινάει η συζήτηση, συνεχίζεται σε μια νέα επαφή διαζώσης ή σε μια τηλεδιάσκεψη. Το είναι μια πάγια διαδικασία. Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε. Όπως βλέπω εσάς, υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγα. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Γιατί μέχρι τώρα τα δικά μας πρωτόκολλα ασφαλείας, επειδή είχαμε δει ότι υπήρχαν πολλά περιστατικά τέτοιων, ας πούμε, φαρσών σε τηλεφωνικές συνομιλίες, και θύμα είχε πέσει και ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Ντούντα της Πολωνίας και αρκετοί ακόμα ηγέτες, πρόεδροι, υπουργοί, είπαμε ότι πλέον θα έχουμε και φωνή και εικόνα. Όπως εξελίσσεται η τεχνολογία για αμυντικούς σκοπούς, εξελίσσεται και για επιθετικούς. Νομίζω ότι την επόμενη φορά θα είμαστε προστατευμένοι από τέτοιο είδους λογισμικό και τεχνολογία, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσα ακόμα βήματα θα έχει κάνει η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης στην αντίθετη κατεύθυνση, να συνεχίσει αγώνας.
0: Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη κυβέρνηση πάντως καλύπτουν απόλυτα τον κύριο Ντόκου. Πάμε να πούμε περισσότερα και να δούμε και την επικαιρότητα και όσα δηλαδή συμβαίνουν και τεκτείνονται στο κυβερνών κόμμα, στο κυβερνητικό πεδίο. Μαζί μας Κώστας Παπαχλημίτσος, πάντα με άριστο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από την κυβέρνηση, τι λένε οι κυβερνητικές πηγές, είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών. Μάλιστα κάνουν λόγο για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Οι ίδιες πηγές συμβιώνουν ότι ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλό βαθμό σε ευρωπαίους εξωματούχους, όπως σημείωσες νωρίτερα στο ρεπορτάζ Τηλέμα. Και ενώ ο ίδιος ο κύριος Ντόκος, σύμβολος ειδικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού τα τελευταία 4 χρόνια, να θυμίσουμε, είπε ότι ο ίδιος μέσα στο Skype το βράδυ, είπε ότι νόμιζε ότι μιλούσε με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς υπερχαρακτηριστικά στο τηλεοπτικό σταθμό.
0: Πριν λίγο τα ακούσαμε το απόσπασμα, ακριβώς όπως τα αναφέρεις, Κώστα.
6: Μίλησε από μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία και είπε ότι αισθάνθηκα ότι πλέον δεν μπορεί κανείς να πιστεύεται ούτε τα μάτια. Είπε ότι έκλειψαν και τη φωνή και την εικόνα. Αυτό είπε ότι ήταν ανησυχητικό. Είπε ότι το κινητό του είναι προστατευμένο και το λογισμικό ασφαλής του έχει αναβαθμιστεί. Αλλά όσα είπα ήταν φυσικά στην περίπτωση, για να πάμε και στην ουσία των όσων είπε, είπε ότι ήταν στην εθνική γραμμή τα όσα είπε και σε σχέση με την επιμονή του υποτιθέμενου Ουκρανού αξιωματούχου στο ζήτημα του ουκρανικού ντρόν 7 Λευκάδας, είπε ότι παρά τις αφήσεις προειδοποίησης ελληνικής κυβέρνησης επέμεινε κάποιος στην Ουκρανία, θα μπορούσε να επιχειρήσει κατά αντίστοιχο σε ελληνικά νησιά. Όσο είπε λοιπόν ο κ. Ντόκος, είναι τα αυτά που έχει πει και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση συνολικά.
0: Κώστα, έχεις πολύ καλές πληροφορίες και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σχετικά με το θέμα της μονιμοποίησης συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
6: Ναι, λοιπόν, υπάρχει ένα καινούριο νόμο, ο κώδικα τοπική αυτοδιοίκηση. Ίσως η αλήθεια είναι πολύ, δεν έχω προλάβει να τον διαβάσω, το μελετήσουν, γιατί η αλήθεια είναι περιλαμβάνει εκατοντάδε άρθρα, αλλάζει ριζικά το οποίο θα δει τοπική αυτοδιοίκηση, το ρυθμιστικό, δηλαδή για του Δήμου και τι περιφέρειε. Μέσα εκεί λοιπόν, διαβάζοντα συνδυαστικά κάποια άρθρα, προκύπτει από το ρεπορτάζ που μιλήσαμε και με ειδικού ανθρώπου που γνωρίζουν καλά το χώρο τη τοπική αυτοδιοίκηση, το εξή, ότι συμβασιούχοι σε πάρα πολλού δομεί, για παράδειγμα αυτοί που είναι παιδαγωγοί, στους δημοτικούς, ευρωπονιπιακούς, δημοτικούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και σε πολιτικά και σε αθλητικά και σε πολλά άλλα κομμάτια της λειτουργίας των Δήμων και της Περιφέρειας. Τι γίνεται εκεί? Εκεί λοιπόν, μέχρι τώρα ήταν υποχρεωμένοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, αν έχουν κερδίσει τα ασφαλιστικά μέτρα, έχουν κερδίσει δηλαδή δημονιμοποίηση του συμβασιού για αυτή σε 12 βαθμό, να κάνουν έφεση για να το πάρουν δηλαδή μέχρι τον τελευταίο βαθμό. Τώρα έρεται αυτή η υποχρέωση. Δεν υποχρεώνεται δηλαδή, άμα κερδίσουν δηλαδή στον πρώτο βαθμό, τελειώνει και η υπόθεση και συνεχίζουν κανονικά τη δουλειά τους πλέον, όχι συμβασιούχοι, αλλά ως μόνιμοι. Δεύτερον, μια σύμφωνη γνώμη που χρειαζόταν από το Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, που χρειάζεται μάλλον ακόμα σε άλλες περιπτώσεις, εκεί εν προκειμένου δεν χρειάζεται. Και τρίτον, ότι μπαίνει πλέον μπροστά μια διαδικασία για να ορίσουν οι Δήμοι στα οργανογράμματα τους μόνιμες θέσεις προσωπικού στους βρεφικούς και βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Άρα σιγά σιγά με κάτι που γινόταν για δεκαετίες, ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Εκεί τελειώνουμε λοιπόν με αυτό και πάμε σε μόνιμες θέσεις προσωπικού.
0: Κώστας Παπαχλημίτσος, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, στο ρεπορτάζ που υπογράφει, στην Αντιπολίτευση τώρα και πιο συγκεκριμένα στην κεντροαριστερά, σε Πασό και Ελλάς, είναι σε εξέλιξη ένα οργασμό προετοιμασιών ανάψη των εκλογών και ζυμώσεων. Η παρέτησή του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα, όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα, ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει πως δηλώνει την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Όχι ότι δεν το περιμέναμε. Πάμε να δούμε όσα συμβαίνουν, αλλά και αυτά που τεκταίνονται. Με τον εκδότη της εφημερίδας, τον Καρφί, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, που είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι μέρες αυτές για το ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με αποκορύφωμα, τηλέμαχε, το επόμενο Σάββατο, που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή και καλείται να λάβει αποφάσεις, οι οποίες θα είναι σε δύο επίπεδα. Το ένα, αν το κόμμα θα αναστείλει τη λειτουργία του και θα κάνει τη δήλωση ότι στηρίζει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και δεν θα κατέβει φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Που είναι το ένα σενάριο. Και το δεύτερο σενάριο είναι τα στελέχη της μειοψηφίας, που είναι τώρα ενώ μειοψηφία, να πάρουν την πλειοψηφία, η κυρία Δούρο, ο κ. Παπάς, ο κ. Πολάκης, και να πούνε ότι εμείς συνεχίζουμε και κρατάμε το καντήλι του ΣΥΡΙΖΑ αναμένο. Αν συμβεί το δεύτερο σενάριο, κινήσεις όπως αυτές, όπως η σημερινή του κ. Καραμέρου, θα δούμε να υπάρχει τσουνάμι ανεξαρτοποιήσεων και παραιτήσεων βουλευτών και στελεχών, αλλά ούτως ή άλλως ο κύριος Καραμέρος είναι ο πρώτος που άναξε το χορό των παραιτήσεων. Ούτως ή άλλως να σου πω ότι πολλοί βουλευτές θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, απλώς δεν γνωρίζουμε τον χρόνο. Για την ιστορία να σου πω ότι λέμε, το πιθανότερο είναι ότι τον κύριο Καραμέρο δεν θα διαδεχτεί ο κύριος Σπυρίδης. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ο πρώην υπουργός θα στείλει επιστολή τη Δευτέρα που θα λέει ότι δεν θέλει ο ίδιος να γίνει βουλευτής. Και θα γίνει βουλευτής η κυρία Κοροβέση, Μυρτό Κοροβέση, η οποία τώρα είναι κορυφαίος τέλεχος στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Είναι από αυτά τα παράδοξα της Βουλής. Για την ιστορία να σου αναφέρω ότι δεν είναι τρίτη η κυρία Κοροβέση. Ναι. Τρίτος είναι ο αείμνηστος Νάσος Αθανασίου, πολύ αγαπημένος συνάδελφος, που έχασε τη ζωή πριν από λίγες εβδομάδες. Θα είναι τρίτος στις εκλογές του 2023. Είναι τέταρτη η κυρία Κοροβέση και το πιθανότερο αυτή θα διασδεχτεί τον κύριο Καραμέρο. Τώρα, μιας και είμαστε στον χώρο τον ευρύτερο της αριστεράς, γιατί τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ συνδέονται και με την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι σε φάση οργανωτικής συγκρότησης. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει και το εθνικό και το εκτελεστικό γραφείο, ένα 15μελές όργανο εκεί που θα λαμβάνονται οι αποφάσεις, αλλά κάτι και σαν κεντρική επιτροπή.
0: Κάτι ξέρει από 15μελές ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Ναι, είναι το φόρτι του. Ένα 75μελές όργανο περίπου, αλλά αυτά μέσα την εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ εκεί στρέφονται περισσότερο στην προγραμματική αντεπίθεση. Δηλαδή με έμφαση σε ζητήματα όπως ανέδειξε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την ομιλία του στη Βουλή για το πώς δεν αξιοποιήθηκαν τα χρήματα ή αξιοποιήθηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα θέματα του στεγαστικού, της ακρίβειας, αλλά βλέπουμε ότι σηκώνει πολύ από χθες το ΠΑΣΟΚ και το θέμα με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ντόκο, και τα όσα έγιναν με την παραβίαση της ομιλίας. Το ΠΑΣΟΚ ζητάει μετεπιτάσεως την παρέτηση του κυρίου Ντόκου.
0: Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου, για την ανάλυσή σου. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα όμως, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Τη συνάδελφο Κατερίνα Νικολάου από το συνεργαζόμενο συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό στάτους 107,7. Γιατί έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά εκεί και επικίνδυνη πυρκαγιά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλησπέρα Τηλέμαχε, καλησπέρα και στους ακροατές. Πριν από μία περίπου ώρα ξέσπασε φωτιά στο Δήμο Χαλκιδόνο, στην περιοχή Κουφάλια, κοντά στο Ανάχωμα. Να πούμε ότι έχουν επιχειρούν στο σημείο 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα της πυροσβεστικής. Έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο. Υπάρχει μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές με μηχανήματα συνδράμου και φυσικά μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Περίπου στις 2 παρα 5 ήχησε και το 112 για την περιοχή. Καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι σήμερα στην περιοχή εκείνη, σε όλη τη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκής, έχουμε επίπεδο συναγερμού 4 σύμφωνα με το χάρτη ημερήσιας πρόβλεψης και για το λόγο αυτό οι αρχές ήταν σε ετοιμότητα και έχουν ανταποκριθεί άμεσα και πιστεύω ότι θα λυθεί σύντομα το ζήτημα.
0: Κατερίνα Νικολάου, κυρίες και κύριοι, από το Στάτους 107,7 και τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Και να πάμε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό πεδίο. Σε επιτάχυνση των διεργασιών για τη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα βρίσκεται ο Αντώνης Σαμαράς. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κύριε Μαγεφέρη, και βέβαια το παραπολιτικό. Ήδη γίνονται συζητήσεις του με πρώην πρωθυπουργού, με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γράφουν και στα παραπολιτικά τη Λίξη Οπουλιά σήμερα τις σχετικές διεργασίες. Ο πρωθυπουργός παρεμβαίνει καθημερινά σε θέματα της επικαιρότητας. Το είδαμε και χθες με την υπόθεση του κυρίου Ντόκου. Το είδαμε και αυτές τις μέρες με άλλες υποθέσεις που σχετίζονται με τα εθνικά ζητήματα. Θα συνεχίσει αυτό το κύκλο διαβουλεύσεων και των συζητήσεων καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και αναμένεται εντός των εβδομάδων να προαναγγείλει και τη δημιουργία αυτού του νέου κόμματος, καθώς έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των διαβουλεύσεων με αυτούς που θα στελεχώσουν και θα πλησιώσουν τα ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα, όπως και το ψηφοδέλτιο της επικρατείας. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχαμε τη συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού με βουλευτές, την ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον κύριο Καρασμένη, τον κύριο Λονταρίδη και τον κύριο Αθανασίου στο Παγκράτη. Και αυτές οι συναντήσεις θα συνεχιστούν. Βέβαια ο κύριος Σαμαράς, όπως και ο κύριος Τσίπρας, να πω τη Δέμαχε, θέλουν βουλευτές οι οποίοι δίπλα τους θέλουν βουλευτές από κοινοβουλευτικές ομάδες, αρκεί να έχουν παραιτηθεί, όπως γίνεται αυτό αντίστοιχα στην πλευρά του κυρίου Σαμαρά, που πρώτα παραιτούνται βουλευτές και μετά συντάσσονται μαζί του. Αυτό το κύκλο των ανθρώπων θέλει, αυτό το κύκλο των ομιλητών θέλει, αυτά διαβάζει και στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες πέρα από το ότι του δίνουν ένα προβάδισμα στις 7-8 μονάδες πλέον από τις 4-5 που ήταν αρχικά, φαίνεται, όπως έχουμε γράψει και στα παραπολιτικά, ότι αντλεί και δυναμική, έχει και ακροατήριο και στο κύριο Σαμαράς και από άλλα κόμματα πέραν της Νέας Δημοκρατίας, όπως βέβαια και από τη Δεξαμενή Ψηφοφόρων που δεν είχαν ψηφίσει το 2024, τηλεμάχη.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας 4 Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτείων που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων να προστατεύσουν τις ελευθερίες οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των Ηνωμένων Πολιτείων από την κομμουνιστική απειλή. Κάλεσε τους Αμερικανούς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στην Τεχεράνη συνεχίζονται και στο Ιράν. Γενικότερα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το πένθος του Χαμενέη. Πάμε όμως να δούμε τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις, όπως τις έχει συνοψίσει η Ελισάβετ Σταμοπούλου, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε με το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την 4η Ιουλίου. Όπως λέει, η αμερικανική μας ταυτότητα είναι αντιμέτωπη με την κομμουνιστική απειλή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες τις οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των ΗΠΑ πριν από 250 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή, όπως τη χαρακτήρισε, των προοδευτικών δημοκρατικών στη διάρκεια της ομιλίας του στο όρος Ράσμορ. Σε μια πατριωτική ομιλία ο Τραμπ παρουσίασε το αμερικανικό θαύμα και εξήρε το έργο των 4 πρώην Προέδρων των ΗΠΑ, τα πρόσωπα των οποίων είναι χαραγμένα στο όρος Ράσμορ, του Τζορτζ Ουάσιγκτον, του Τόμας Τζέφερσον, του Λίνκον και του Ρούσβελτ. Το βράδυ ο Τραμπ έχει προγραμματίσει δε μεγάλη ομιλία στο National Mall στην καρδιά της Ουάσιγκτον στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν με το μεγαλύτερο σοου με πυροτεχνήματα στην ιστορία, όπως έχει προαναγγείλει ο ίδιος ο Τραμπ, με συγκεκριμένα 850.000 πυροτεχνήματα. Στο μεταξύ είναι εμφανής η επιχείρηση του Αμερικανού Προέδρου να αφήσει το αποτύπωμά του στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια οργάνωση έτσι που συνδέεται με τον Τραμπ, η Freedom 250, έχει αναλάβει πολλές σημαντικές εκδηλώσεις σε βάρος της Διακομματικής Επιτροπής Αμέρικα 250, με αποτέλεσμα ορισμένοι να τις μποϊκοτάρουν. Μέσα σε όλα αυτά πάντως αξίζει να επισημάνουμε ότι Ουάσιγκτον και γενικότερα οι ανατολικές ακτές των ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με σποδρό κύμα ζέστης, με την θερμοκρασία στην Ομοσπονδιακή Πρωτεύουσα να αναμένεται να φτάσει αύριο μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Μετεωρολόγοι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι το κύμα καύσωνα θα μπορούσε να αποβεί μέχρι και θανατηφόρο, προτρέποντας τους Αμερικανούς που γιορτάζουν το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου σε εξωτερικούς χώρους να παραμένουν ενυδατωμένοι, να αναζητούν σκιά και να προσέχουν για συμπτώματα θερμικής εξάντλησης όταν συμμετέχουν σε εκδηλώσεις σε ανοιχτό χώρο. Σε 7 πολιτείες ειδικότερα έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως η μεγάλη παρέλαση για την ημέρα της ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφεια, καθώς και κι άλλες.
11: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
12: Η ώρα είναι 2:30.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
10: 2025 περισσότεροι θάνατοι σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αύξηση της τάξης σχεδόν του 30%. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 62%, ενώ ο Υπουργός Υγείας της Γαλλίας έκανε λόγο για σταθή αύξηση της θνησιμότητας, ιδιαίτερα στους πολίτες άνω των 45 ετών. Οι αρχές εκτιμούν μάλιστα ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι ακόμη πολύ μεγαλύτερος. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το νέο κύμα ζέστης θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο. Στην Νότια Γαλλία η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει ξανά τους 40 βαθμούς, ενώ στις περιοχές του Μπορντό, της Τουλούζης και του Αζέν προβλέπονται 36 και 37 βαθμοί Κελσίου. Παράλληλα, οι αρχές στην Ισπανία και την Πορτογαλία βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Η Πορτογαλία έχει δε κηρύξει κατάσταση συναγερμού. Για να μείνουμε όμως λίγο στην Ιβηρική, έτσι μια αναγκαία στάση, και να εστιάσουμε στην Ισπανία, καθώς στάχτες έγιναν 22.000 τρέματα από την πυρκαγιά κοντά στην Κώστα Μπράβα. Οι πυροσβέστες βέβαια έθεσαν υποέλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας σχεδόν το 70% του δεξιού μετόπου της πυρκαγιάς και διατηρούν το στόχο της σταθεροποίησης της κατάστασης πριν από την αλλαγή του ανέμου που προβλέπεται έτσι για το μεσημέρι. Ανέφερα χαρακτηριστικά η καταλλανική πυροσβεστική υπηρεσία σε ένα δελτίο τύπου. Η πυρκαγιά, να επισημάνουμε, εκδηλώθηκε χθες κοντά στην κοινότητα Εμποντά, πλησίων της Ζηρώνας, απόσταση περίπου 20 χιλιόμετρων από τις ακτές της Μεσογείου. Και από τον καύσωνα να κλείσουμε με το Ιράν. Κλιμακώνει την ρητορική του το Ιράν, έχει διατυπώσει σκληρές απειλές προς Γαλλία και Βρετανία και τα στενά του ορμούς, και αυτό συμβαίνει μετά την έναρξη του λαϊκού προσκυνήματος της ορού του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Μένει να δούμε πώς θα κινηθεί το Ιράν το επόμενο διάστημα, Τηλέμαχε.
0: Ελισάβετ Θαμοπούλου, κυρίες και κύριοι, από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, σκληρή ευρωατλαντική μάχη ισχύως αναμένεται στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στην οποία μπορεί να κριθεί ακόμη και αυτό το μέλλον συμμαχίας. Από τις 28 Ιουνίου και τις 8 Ιουλίου απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση ή διαδήλωση στην τουρκική πρωτεύουσα. Από πόσες μέρες πριν, έτσι, έχει ξεκινήσει όλο αυτό, και σύμφωνα με τις αρχές. Ο Τραμπ πιέζει την Ευρώπη να αυξήσει την οικονομική συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, αλλά λησμονεί ότι η Ατλαντική Συμμαχία ήταν αμερικανικής εμπνεύσεως και εξυπηρετούσε στον ψυχρό πρόβλημα της ΗΠΑ, εκτίμησε ο αντιπτέρυγος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου.
14: Επιδιώκεται από τον Τραμπ αυτό που...
0: Αρχός εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου. Επιδιώ...

0: καταρχήν ξέρει ότι η επιλογή και η δημιουργία του ΝΑΤΟ ήταν αμερικανικής έμπνευσης ουσιαστικά και εξυπηρετούσε για πάντα κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου πρωτίστως στις ΗΠΑ. Γι' αυτό επέλεξαν να έχουν τη συμμετοχή και την εγκατάσταση των στρατευμάτων στην, στην Ευρώπη. Τώρα ξαφνικά το άλλαξε. Γι' αυτό ακριβώς θα συμφωνήσω ότι οι ΗΠΑ θέλουν να πουλήσουν αυτό το οποίο διατείνεται η τουρκική πλευρά και μέσω του Ερντογάν αλλά και μέσω του Φιντάν αλλά και όλων των άλλων, ότι προχωράμε καλά και ότι το θέμα των F-35 είναι σε καλό δρόμο αρκεί να υπάρχει και υπάρχουν ενέργειες και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι στη σφαίρα της φαντασίας, υπό την έννοια ότι υπό μία μόνο προϋπόθεση, εάν η τουρκική πλευρά έχει διάθεση να επιστρέψει στους S-400 στη Ρωσία. Αυτό λοιπόν από ό,τι φαίνεται δεν είναι δυνατόν να συμβεί από την τουρκική πλευρά.
1: Λέγαμε για τις πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι. Έχουμε σε εξέλιξη και πυρκαγιά στην Βόρεια Κέρκυρα αυτή την ώρα. Μην ξεχνάτε ότι η πυρκαγιά στην Παλίνη, όπως μετέφερε και νωρίτερα ο συντάκτης, ο αστυνομικός συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός, την προσοριοθέτηση και προσέλεγχο. Είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Βόρεια Κέρκυρα αυτή την ώρα και εκεί βέβαια συνδράμουν προς σημαντικές δυνάμεις πήγες και εναέριες και ενισχύονται χώρα με την ώρα. Σε ελπίζουμε τα πράγματα θα πάνε καλύτερα το επόμενο διάστημα. Εμείς θα παραμείνουμε στο διεθνές πεδίο. Πάμε να πάρουμε την άποψη του διεθνολόγου Θεόδωρου Τσίκα σχετικά με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και όσα σημαντικά αναμένονται και τεκταίνονται ήδη. Κύριε Τσίκα, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας κύριε Σαντερνέ, καλά μεσημέρι.
1: Λοιπόν, η κατάσταση είναι πιεστική από τον Τραμπ προς τους Ευρωπαίους από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω τι θα δούμε. Πώς βλέπετε εσείς, τι εκτιμάτε ότι θα έχουμε στη συνέχεια?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα η επικαιρότητα θα είναι γύρω από το θέμα των αμυντικών δαπανών και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία ακούστηκαν και στο ρεπορτάζ σας. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι ήδη υπάρχει μια τεράστια μετάβαση στο ίδιο το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Δηλαδή είναι η μεγαλύτερη ανακατανομή βαρών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαίων που έχει συμβεί μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί έτσι κι αλλιώς στρέφονται προς την περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού, εκείνη το στρατηγικό τους ενδιαφέρον, θέλουν να έχουν αντίβαρο και να ανασχέσουν την ανερχόμενη δύναμη της Κίνας και υπό αυτήν την έννοια θα μειώνουν σταδιακά το αποτύπωμά τους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, θα μειώνουν τις δεσμεύσεις τους για θέματα ασφάλειας στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει πλέον το ερώτημα κατά τη γνώμη μου εάν οι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν περισσότερο στα αμυντικά βάρη του ΝΑΤΟ από εκεί. Αυτό κατά τη γνώμη μου έχει λήξει, θα γίνει. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει ένα θέμα ταχύτητας. Πώς θα προλάβουν οι Ευρωπαίοι να μετατρέψουν τις πολιτικές τους δεσμεύσεις και τους οικονομικούς τους πόρους σε αξιόπιστη αμυντική δύναμη πριν αρχίσει ή πριν εξελιχθεί ολόκληρη η μείωση των αμερικανικών δεσμεύσεων στην Ήπειρο. Διότι αν δεν μπορέσουν να προλάβουν, αν δεν μπορέσουν να έχουν την ταχύτητα, θα υπάρξουν θέματα στη μεταβατική περίοδο. Την ώρα που η Ρωσία ακόμα κάνει εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και να τελειώσει η εισβολή στην Ουκρανία, φαίνονται ήδη στοιχεία ανασύνταξης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή θα έχουμε ένα μείζον θέμα ασφάλειας στα ανατολικά μας ως Ευρωπαίοι εννοώ, προτού να προλάβουμε να αντικαταστήσουμε το βάρος των Αμερικανών στην Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που έχει να αντιμετωπίσει η συμμαχία. Βεβαίως.
1: Κύριε
2: και
1: Τσίκα,
2: αυτό εξελίσσεται πίσω την επικαιρότητα της συμμαχίας.
1: Σωστά. Όσον αφορά τώρα το ρόλο της Τουρκίας.
2: Εντάξει, η Τουρκία...
1: Δεν απαντάτε πολύ εύκολα όλο αυτό, αλλά και δηλαδή παίζουν πολλά το F-35, οι κινητήρες των ΚΑΝ, ο ρόλος της Τουρκίας αν θα είναι αναβαθμισμένος, τι θα πει ο Τραμπ, τι κάνει το Ισραήλ. Εντάξει, ξέρω ότι μέσα σε ένα λεπτό δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, να συμπυκνώσουμε, αλλά προσπαθήστε.
2: Θα σας πω. Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι ήδη πολύ σημαντικός εταίρος του ΝΑΤΟ. Έχει το δεύτερο σε μέγεθος συμβατικό στρατό στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ μετά τους Αμερικανούς.
1: Ναι.
2: Και βρίσκεται και σε μια πολύ καλή γεωγραφική θέση.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και τα λέμε γεωπολιτική. Διότι η γεωγραφική θέση πειράζει.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, πού είναι η Τουρκία? Είναι κοντά στα μεγάλα μέτωπα των κρίσεων της εποχής μας. Διαμέσου της Μαύρης Θάλασσας κοντά στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Για των συνόρων της Συρία, Ιράν, Ιράκ έχει ρόλο στη Μέση Ανατολή. Και βρίσκεται και πάνω στον Κάφκασο, όπου υπάρχει μια ένας αγώνας για ρωσική

0: η επιρροή και υπάρχουν και ανταγωνισμός Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν, οι οποίοι πρόσφατα έκαναν και μια ειρηνευτική συμφωνία κλπ. Επομένως θα ληφθεί έτσι κι αλλιώς υπόψη. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι δεν θα ληφθεί υπόψη. Θα έχει σημαντικό ρόλο. Κατά τη γνώμη μου όμως, αυτό δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι είναι κακό για την Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η αντίληψη ότι ό,τι είναι καλό για την Τουρκία είναι κακό για την Ελλάδα και το αντίθετο, ότι είναι καλό για την Ελλάδα είναι κακό για την Τουρκία, νομίζω ότι εγκλωβίζει τις σκέψεις μας. Η Ελλάδα έχει τις δικές της συμμαχίες, το δικό της ρόλο στην Ευρώπη.
1: Άρα εμείς να κοιτάξουμε τις συμμαχίες μας και να αφήσουμε την Τουρκία να κάνει αυτό που συνεχίζει να κάνει, εάν εμείς κάνουμε σωστή τη δουλειά διπλωματικά και στρατιωτικά, γεωπολιτικά και στρατιωτικά με ενίσχυση των εξοπλισμών και όλων αυτών, πιστεύετε ότι θα είναι και η κατάλληλη συνταγή για να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον.
0: Κυρίως η Ελλάδα πρέπει να μείνει και να συνεισφέρει ακόμα περισσότερο στο σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής άμυνας. Πρέπει να είμαστε στο στενό πυρήνα της ευρωπαϊκής άμυνας. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό στοιχείο.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Τσίκα, κύριο Θεοδωρή Τσίκα, διεθνολόγος, να είστε καλά κι εσείς. Τώρα, σε ανακοίνωση για να πάμε στα δικά μας πίσω, σε ανακοίνωση προβεί η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες για τα περίπου 2.000 προϊόντα στα οποία καταγράφηκαν μειώσεις τιμών τιμονοκαταλόγου στα σούπερ μάρκετ. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Απόστολου Πεταλά, Γενικός Διευθυντής ενός σούπερ μάρκετ συγκεκριμένος, παραδέχεται ότι τα σούπερ μάρκετ δεν ξέρουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί προϊόντων στα οποία είχε ανακοινωθεί ότι θα διατηρηθούν μειωμένες τιμές. Ο κ. Πεταλάς, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή του Μέγκα, σημείωσε ότι οι άνθρωποι του κλάδου δεν γνωρίζουν καν ποιες κατηγορίες αφορούν οι επίμαχες μειώσεις, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι μόνο ο αρμόδιος υπουργός έχει γνώσεις επί της σχετικής λίστας. Ακολούθησε έντονη αντίδραση του Πασόκ, με κατηγορίες από τον εκπρόσωπο του κόμματος, τον κ. Τσουκαλά, προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι προβάλλει αριθμούς χωρίς να δίνει τα απαραίτητα στοιχεία. Έπειτα από όλα τα παραπάνω, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή προέβησε σχετική ανακοίνωση, στην οποία ωστόσο λέει ουσιαστικά πως είναι απόρριτο να αναφέρει ποια είναι αυτά τα περίπου 2.000 προϊόντα επικαλούμενη τη ρήτρα εμπιστευτικότητας. Για το θέμα μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος.
0: Εδώ τώρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι να λένε ότι είναι 2.000 προϊόντα και σε μία, όταν ζητάμε να δώσουμε τους κωδικούς προϊόντων, όταν ζητάμε να μας δώσουν τους κωδικούς, λέει αυτό δεν γίνεται γιατί απαγορεύεται, είναι αθέμητος ανταγωνισμός κλπ. Γιατί οι κωδικοί που δώσανε πριν δεν ήταν αθέμητος ανταγωνισμός. Γιατί αν δούμε δηλαδή ποιοι είναι οι κωδικοί, τι είναι αυτό που τους προβληματίζει. Ότι εμείς θα πούμε ότι αυτά τα κωδικοί που δώσατε έχουν αυξηθεί, μα θα τα δώσουμε ήδη στη δημοσιότητα. Έχουμε backup ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στη ΓΕΣΕ. Όχι για ένα μήνα, για μια εβδομάδα, για δύο μήνες ή για τρεις μήνες. Έχουμε για χρόνια backup των προϊόντων. Κάθε μέρα παίρνουμε, κάνουμε τιμοληψίες, με συγχωρείτε, οι οποίες αναδεικνύουν την αύξηση των τιμών. Αυτό όμως δεν το λέμε μόνο εμείς. Θα μπορούν οι καταναλωτές σήμερα που μιλάμε να μπουν μέσα στα στοιχεία της ΕΦΤΑ, κυρία Τσίγκα, και να δούνε πόσο αυξήθηκε το μοσχάρι, το χοιρινό, τον τελευταίο μήνα που βγήκαν προχτές τα στοιχεία του πληθωρισμού από τη Eurostat, τις 10 μήνα θα βγουν της ΕΦΤΑ, να δούμε πόσο αυξήθηκε όλα γενικότερα τα κρέατα, τα γαλακτοκομικά, τα τυροκομικά και αυτά. Λέω, δεν το λέμε εμείς, το λέει η ΕΦΤΑ, το λέει η Eurostat.
1: Το σχέδιο για την αναμόρφωση, το οποίο αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά, φιλοξενώντας συνέντευξη του νέου διοικητή του οργανισμού, Αθανάσου Ζαμάνη. Ο Βασίλης Βενιζέλος, ο οποίος εξασφάλισε τη συνέντευξη, θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμα, και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η πρώτη συνέντευξη του νέου διοικητή του ΕΟΠΗΔ, Αθανάσου Ζαμάνη, στον τύπο, στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Γενικά είναι η πρώτη δημόσια εμφάνισή του. Και μας κάνει την τιμή να μας δώσει μια συνέντευξη που ενδιαφέρει τους ασφαλισμένους, καθώς αποκαλύπτει όλο το σχέδιο για την αναδιαμόρφωση του ΕΟΠΗ και με κύρια αιχμή τις πολύ ωραίες αναμονές έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ σε διάφορα σημεία της χώρας. Ο κύριος Ζαμάνης μας λέει ότι θα προχωρήσει άμεσα στο σχεδιασμό για τη δημιουργία νέου φαρμακείου του ΕΟΠΗ στο Θεραγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Θα πραγματοποιηθεί από συμφόρηση του φαρμακείου του ΕΟΠΗ του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ανάπτυξη της υπηρεσίας κατοίκων παράδοσης. Θα παραχωρηθεί ένας όροφος στο κτίριο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στο κέντρο της Αθήνας για τη δημιουργία μονάδας ημερήσιας νοσηλείας ογκολογικών ασθενών, γιατί εκεί κοντά είναι ο Άγιος Σάββας. Και θα μεταστεγαστεί το φαρμακείο του κέντρου της Αθήνας στο εμπορικό κέντρο Έτριου. Επίσης, ο Αθανάσιος Ζαμάνης μας λέει ότι θα επιδιώξει να έχει τις καλύτερες των σχέσεων με τις συλλογικές εκπροσωπήσεις των ασθενών και των ασφαλισμένων, γιατί θεωρεί ότι ο οργανισμός πρέπει να είναι πρώτα και κύρια για αυτούς τους ίδιους, παρά το γεγονός ότι θεωρεί πως τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις του ΕΟΠΗ με, με τις ενώσεις ασθενών, ωστόσο υπάρχει ακόμα περιθώριο και πράγματι έχουμε ακόμα παράπονα από ενώσεις ασθενών,
1: μάλιστα,
2: τις οποίες ο κύριος Ζαμάνης θα προσπαθήσει να αμβλύνει.
1: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Σχετικά με την καταγγελία του για παρακολούθηση του τηλεφώνου του κατά τη διάρκεια της θητείας του στις Βρυξέλλες, μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρώην Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου, προαναγγείλοντας προσφυγή στη δικαιοσύνη εναντίον όσων ευθύνονται για αυτή την παρακολούθηση.
3: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διανοηθεί κανείς ότι υπάρχει τόσο μεγάλη τρασίδικα. Το λογισμικό αυτό δεν χρειάζεται να πατήσεις κάτι, να πέσεις σε μία παγίδα. Το στέλνουν κατευθείαν με ένα email, με ένα μήνυμα στο τηλέφωνο. Εκμεταλλεύονται μία δυναμία, ένα παράθυρο τεχνικό του τηλεφώνου και εγκαθίσταται το λογισμικό και από εκεί πέρα καταγράφει τα πάντα, από την κάμερα, τα μικρόφωνα και τραβάει όλα τα προσωπικά στοιχεία.
4: Ναι.
3: Λέω ότι την πάτησα, δεδομένου ότι είχα κάνει τεστ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
4: Ναι.
3: Λίγο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο το καλοκαίρι του 22 με τον Αδουλάκη. Μάλιστα ήμουν από ένας από αυτούς που το, δεν ξέρω να ήταν αυτό, του λέω εσύ το πασχεστή.
4: Ναι.
3: Έτσι για το Αδουλάκη δηλαδή. Και μετά το πήγε, δεν ξέρω αν το πήγε λόγω της προτροπής μου ή θα το πήγαινε έτσι κι αλλιώς ή το είπε κάποιος άλλος. Δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά η σημασία είναι ότι εκείνη την εποχή το τηλέφωνο μου βγαίνει καθαρό, επομένως. Μετά όταν είμαστε στη Βέγγα που κοιτάει το Pegasus, για έξω και το όνομα, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι την ίδια ώρα με έχουν χακάρει με το Pegasus.
1: Δεκάδες φάκελοι με υποθέσεις του πρώην Νίκα εντοπίστηκαν πεταμένοι σε κάδο ανακύκλωσης έξω από τα γραφεία της υπηρεσίας στη λεωφόρο Σούδα στην Κρήτη, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο υπηρεσιακά έγγραφα κατέληξαν εκεί. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Ο συνάδελφος Παντελής Γιαίτσης έχει το ρεπορτάζ. Παντελή, καλό μεσημέρι.
5: Να ήταν τηλέμα και δεκάδες, καλά θα ήταν, αλλά εδώ μιλάμε για εκατοντάδες.
1: Εκατοντάδες, έτσι, μάλιστα.
5: Μιλάμε για ολόκληρα ντοσιέ, μιλάμε για ολόκληρες κούτες που ενδεχομένως να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα και βρέθηκαν πεταμένοι σχήμα σε κάδους ανακύκλωσης μπροστά ακριβώς από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στα Χανιά, τα κεντρικά γραφεία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι φωτογραφίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Φαντάζομαι τις έχεις δει για να αναφέρεις και εσύ κάτι στον πρόλογο σου.
1: Μπήκα στο παρακριτικά.gr, ναι.
5: Μιλάμε για φακέλους που έχουν μέσα οικοδομικές άδειες. Μιλάμε για φακέλους που έχουν λίστες ενθύμων. Μιλάμε για φακέλους με υποθέσεις ασφαλιζόμενων που δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Εάν ζούμε την εποχή του Ελλάδα 2.0, τότε αυτό είναι το μείον 2.0 που είδαμε και πρέπει τουλάχιστον η διοίκηση τοπικά του ΕΦΚΑ στα Χανιά να κοιτάξει, να δει ποιος ευθύνεται που πέταξαν τόσους φακέλους με, ξαναλέω, πιθανότητα προσωπικά δεδομένα σε κάδο ανακύκλωσης, αντί να έχει δοθεί εντολή να καταστραφούν. Το θέμα εντός εισαγωγικών πραγματικά είναι εντυπωσιακό σε μια εποχή που η τεχνολογία τηλέμαχε βαδίζει με ρυθμούς απίστευτους. Εμείς να έχουμε το χαρτί και να το πετάμε έτσι χήμα, το αρχαιακό υλικό, στα σκουπίδια. Πραγματικά απορίας άξιων.
1: Παντελής Γιαίτσης στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Παντελή, ο συναδελφός μας από τα Χανιά. Όλο ένα και εντυνόμενη, κυρίες και κύριοι, είναι η ανήλικη παραβατικότητα, σύμφωνα και με την έρευνα της εφημερίδας Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Θα μας ενημερώσει ένα email που υπογράφει το ρεπορτάζ. Ανά, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Έντονο προβληματισμό έχουν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα σοβαρά περιστατικά βίας με πρωταγωνιστές ανηλίκους, όπως είναι η δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα από έναν 17χρονο, καθώς και η εμπλοκή ανηλίκων σε κυκλώματα παιδικής πορνογραφίας, όπως το επικίνδυνο διαδικτυακό δίκτυο 764. Οι υποθέσεις αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ανήλικης παραβατικότητας και αναδεικνύουν ότι η βία μεταξύ των νέων αποκτά όλο ένα και πιο σκληρά χαρακτηριστικά. Και ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας οι συνολικές συλλήψεις ανηλίκων παρουσιάζουν μείωση το πρώτο πεντάμηνο του 2026, καταγράφεται αύξηση στις πιο σοβαρές μορφές βίας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 2.455 συλλήψεις ανηλίκων έναντι 3.888 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Αλλά οι συλλήψεις για επικίνδυνη σωματική βλάβη αυξήθηκαν στις 66 από 60, για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων στις 104 από 83, ενώ καταγράφηκαν 6 συλλήψεις για θανατηφόρα σωματική βλάβη και 17 για συμπλοκές, όταν στις δύο τελευταίες κατηγορίες Δεν υπήρχε καμία σύλληψη το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αυτό λοιπόν που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία δεν είναι ο αριθμός των περιστατικών μόνο, αλλά και η ένταση της βίας και η σκληρότητα με την οποία εκδηλώνεται. Ο ψυχολόγος Στέφανος Αλεβίζος μίλησε στα παραπολιτικά και μας είπε ότι κανένα παιδί δεν οδηγείται από τη μία στιγμή στην άλλη σε τόσο ακραίες μορφές συμπεριφοράς. Η ανήλικη παραβατικότητα είναι ένα πολυπαραγωγικό κοινωνικό φαινόμενο, στο οποίο αλληλεπιδρούν η οικογένεια, το σχολείο, οι συνομήλικοι, οι κοινωνικές πιέσεις και το ψηφιακό περιβάλλον. Σύμφωνα λοιπόν με τον ειδικό, η ανήλικη παραβατικότητα δεν αντιμετωπίζεται μόνο με αυστηρότερες ποινές, αλλά η πιο ουσιαστική απάντηση βρίσκεται στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση, στη στήριξη της οικογένειας, στην ενίσχυση του σχολείου και στην πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, τηλέμαχε.
1: Ευχαριστούμε την Άννα Μέη για το ρεπορτάζ, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, κατατάσσεται πρώτη στην Ευρώπη στις καθυστερήσεις πληρωμών για ενίκια, δάνεια και λογαριασμούς. Για τη σχετική έρευνα μαζί μας ο πρόεδρος του εκτιματομιστικού δικτύου Real Estate, Θέμης Μπάκας. Θέμη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Τηλέμαχε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το έτος 2025, στην Ελλάδα το 41,8% των συμπολιτών μας διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση εργασιακού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμούς 10, δηλαδή 1 στους 2. Η δεύτερη χώρα με την αρνητική κατάταξη είναι πλέον η Ρουμανία, στο 18,5%. Δηλαδή η Ελλάδα πλέον έχει διψήφιο, έχει διπλάσιο μάλλον ποσοστό πολιτών που διαμένουν στην νοικοκυριά με οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση σε σχέση με τη δεύτερη χώρα στην κατάταξη. Ενώ το μέσο όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόλις το 9%, δηλαδή 1 στους 10. Σημαντικό να σας αφαιρώ, τηλέμαχε, ότι η τρίτη χώρα είναι η Βουλγαρία στο 18,2%, η Ισπανία 13,3%, η Κύπρος στο 12%. Δηλαδή βλέπουμε πλέον ότι η Ελλάδα πραγματικά τα ποσοστά που καταγράφονται για τη χώρα μας σημαντικά είναι πάρα πολύ αυξημένα. Ενώ παράλληλα βλέπουμε ότι σε σχέση με το 2021 έχουμε μια αύξηση κατά 5,4 μονάδες, που σημαίνει ότι σε ένα διάστημα 4-5 ετών περίπου μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας στη χώρα μας ξεκίνησαν να διαμένουν σε νοικοκυριά με οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση. Σημαντικό όμως, τηλέμαχε, κατεμείνει το γεγονός ότι αν κάποιος δει αναπεριφέρεια τι γίνεται, θα δούμε ότι στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων καταγράφεται ποσοστό 66,3%, ρεκόρ δηλαδή. Το 66% των ανθρώπων στην περιοχή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αναφέρουν ότι καθυστερούν να πληρώσουν ενίκια, λογαριασμούς και ΔΕΚΟ. Η δεύτερη περιφέρεια στη λίστα είναι αυτή τη στιγμή η Δυτική Ελλάδα με 50,7% και ακολουθεί η Κεντρική Ελλάδα με 48,7%. Το μικρότερο ποσοστό ως περιφέρεια με οφειλές καταγράφεται αυτή τη στιγμή μόνο στην Ήπειρο με 32,7%. Το οποίο μου ξυπνήσει ένα μεγάλο δίλεμμα. Μέσω στην Ευρώπη 9%, που σημαίνει πλέον ότι η στεγαστική κρίση δεν αφορά μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή ακόμα και στην περιφέρεια καταγράφονται πραγματικά υψηλότερα ποσοστά από το μέσο όρο της χώρας μας.
1: Μάλιστα. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του εκτιματομεστικού δικτύου Real Estate, μας είπε πολύ συναρπικά ό,τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο χώρο. Ευχαριστούμε πολύ, Θέμη. Κυκλοφορεί, κυρίες και κύριοι, μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, το περιοδικό Animal, για τους μικρούς τετράποδους φίλους. Θα συνδεθούμε με την υπεύθυνη εκδοσία, την κυρία Λώρα Σταματάκη, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, κυρία Σταματάκη.
7: Καλησπέρα, κύριε Σαντοϊνέο. Μια ευχάριστη νότα είναι το Animal στην καθημερινότητα που βομβαρδιζόμαστε από στενάχωρα, δυσάρεστα κλπ. Έρχεται λοιπόν ένας σαν μικρός οδηγός να μας δώσει κατευθύνσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε να δούμε τα πάντα και σε αυτό το τεύχος. Μαθαίνουμε για τους κανόνες, τους νέους κανόνες που διέπουν τη ζωή μας για τα ταξίδια με τα τετράποδα φυλλαράκια.
1: Σημαντικό,
7: μας.
1: Γιατί τώρα ξεκινάμε τώρα τα ταξιδάκια, να τους έχουμε μαζί μας.
7: Εννοείται, μαθαίνουμε να προσέχουμε το καλοκαίρι. Τι είναι πολύ σημαντικό, να προσέχουμε τα πατουσάκια τους, τα μάτια τους, το τρίχωμά τους. Μαθαίνουμε πόσο πρέπει να δίνουμε προσοχή στα δαγκώματα, όχι των σκυλιών ή των κατιών μας, αλλά αυτά που δέχονται τα κατοικιδιά μας. Από κουνούπια, σκνίπες, ακόμα και φίδια, γιατί κάποιοι θα βρεθούμε στην επαρχία.
1: Σωστά.
7: Μαθαίνουμε για τις αλλεργίες τους. Αυτή την εποχή, όπως χτυπάνε εμάς οι αλλεργίες, βάλλονται και τα κατοικίδια, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Σε αυτό το τεύχος δε θα λύσουμε ένα πολύχρονο, αιώνων μάλλον, τι πολύχρονο ερώτημα, αν η περιέργεια όντως σκότωσε τη γάτα. Θα γνωρίσουμε δύο πάρα πολύ δημοφιλή είδη από την πλευρά των σκυλιών, τα Σαρπέι, αυτά τα ζαρωμένα σκυλάκια, ναι, ναι, που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά.
1: Τα ασιδέρωτα που λέει κάποιος.
7: Τα ασιδέρωτα, σωστά. Και τις γάτες Περσίας, κλασικές και αρχοντικές αγαπημένες γάτες. Θα μάθουμε για το κίτρινο κορδελάκι, που είναι μία ένδειξη πλέον, επειδή τα ζωάκια μας δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να πούνε στο δρόμο ότι όπα, δεν θέλω να με χαϊδέψεις, όπου μπορούν οι ιδιοκτήτες τους να έχουν στο λαιμό τους ένα κίτρινο κορδελάκι και να δείχνουν στους υπόλοιπους αν θέλουν ή όχι να τα αγγίζουμε. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί χρόνια, ότι όπως δεν έρχεται, δεν συναντά κάποιος εμάς και να αρχίζει να μας ανακατεύει τα μαλλιά ή να μας ζαρώνει τη μούρη, το ίδιο πρέπει να ρωτάμε και σωστά για τα κατοικίδια.
1: Πολύ ωραία. Έχει ένα πολύ καλό οδηγό.
7: Και άλλα πολλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κυρία Σταματάκη. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα στα αθλητικά, γιατί έχουμε και Μουντιάλ, τον πρώτο αγώνα για τους 16, αλλά έχουμε και μεταγραφές, έχουμε πολλά. Για όλα αυτά μαζί μας ο Αλέξανδρος Ιστάκος. Κυρίε, καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ας ξεκινήσουμε το Μουντιάλ, έτσι, το οποίο έχει μπει στην καθημερινότητά μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα ξημερώματα, η Αργεντινή νίκησε 3-2 στην παράταση το πράσινο το τύρο, παραλίγο λοιπόν να πέσει θύμα έκπληξης η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Κολομβία επικράτησε 1-0 της Γκάνας και η Αίγυπτος 4-2 στα απέναντι της Αυστραλίας με την κανονική διάρκεια και την παράταση να έλεξε 1-1. Αυτές οι τρεις ομάδες λοιπόν προκρίθηκαν στη φάση των 16, όπου όπως είπες και εσύ, σήμερα έχουμε και τα δύο πρώτα παιχνίδια για τη συγκεκριμένη φάση. Στις 8 η ώρα ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Θυμίζω στο Μαρόκο στην αποστολή είναι ο Αγιούπ Ελκαμπή, ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Και στις 12 η ώρα έχουμε το Παραγουάι Γαλλία. Να περάσουμε στα δικά μας τηλέμαχη, να πούμε ότι σε λίγη ώρα, στις 3:30 συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ κοντράται με τη Βέστερλο το δεύτερο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Το πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει 4-1 την Μπέβερεν. Θα είναι ένα ακόμα δείγμα των αστόμαγων με τον νέο τοπονητή, τον Αλέσιο Λίστη. Λίγο αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 6, ο Παναθηναϊκός κοντράζεται με τον Άγιαξ, ένα πολύ δυνατό τεστ. Θα είναι και το τελευταίο του, γιατί μετά από εκεί η αποστολή θα γυρίσει στην Αθήνα, τη Λεμαχέ. Στο προηγούμενο φιλικό οι πράσινοι είχαν νικήσει 4-0 τη Χέλμοντ. Ήταν μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας Ολλανδίας, οπότε αυτό θα είναι και ένα, το παιχνίδι των Άγιαξ πλέον, θα είναι ένα πρώτο σημαντικό δείγμα και του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, του Τζέικοπ Νίστρουπ. Να πάμε στον Ολυμπιακό, που όπως είπες και εσύ για μεταγραφές που ανέφερες, ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι πολύ κοντά να κάνει δύο μεταγραφές, ίσως και τρεις. Η πρώτη είναι του Ζώτα Σίλβα, 26 ετών, μέσο επιθετικός από την Νότιχαμ, να παίξει τον οποίο τον ήθελα και πέρυσι η Ερδόλφκερα, φέτος είναι πιο όριμες οι καταστάσεις και μάλλον θα αντιθεί στα Ερδόλφκα. Η δεύτερη αφορά τον Ζωέλ Ρόκα, 21 ετών. Εκτρέμ, μια περίπτωση που αρέσει πάρα πολύ στο Μετιλίμπα και Ολυμπιακός, την προσπαθεί εδώ και 15 ημέρες. Λέγεται πως έχει φτάσει λοιπόν στην τελική ευθεία και αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Και η τρίτη είναι ο Ζινεντίν Μαϊλόβιτς, 22 ετών, κεντρικός αμυντικός από την Τάντερφιότ. Επίσης μια περίπτωση στην οποία ο Ολυμπιακός κυνηγάει εδώ και 15 ημέρες, δείχνοντας πόσο πολύ θέλει τους συγκεκριμένους παίκτες. Να φύγουμε λίγο το ποδόσφαιρο, να πάμε στο τένις, έτσι, όπου η Μαρία Ιστάκαρη σε λίγη ώρα στις 3:30 συγκεκριμένα και αυτή αντιμετωπίζει την Τζασμίν Παολίνη για τον τρίτο γύρο του διάσημου βρετανικού Grand Slam Wimbledon. Και θα είναι η έκτη κόντρα της Ελληνίας πρωταθλήτριας με την Παολίνη. Στις 5 προηγούμενες είχε 3 νίκες και 2 ήττες. Αν προκριθεί τηλέμαχε η Μαρία Σάκαρη στην επόμενη φάση, που είναι η φάση των 16, θα είναι κάτι το οποίο κάνει πρώτη φορά στην καριέρα της αναφορικά με το Wimbledon. Και να κλείσουμε με κάτι ακόμα που έχει να κάνει με το μπάσκετ, το οποίο βγήκε μερικές ώρες νωρίτερα. Ο Μάικ Μπατίστε, τη λέμε, έχει γυρίσει τον Παναθηναϊκό Ακτορ. Μάικ Μπατίστε, ο οποίος έχει γράψει ιστορία και αυτός που μπορεί να σπανέλα των Πρασίνων, θα ενταχθεί στο τεχνικό team του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
1: Αλέξανδρο Χρυστάκου στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πει για φωτιά και στα Κουφάλια στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει σε εξέλιξη πυρκαγιά και στη Ρόδο, στον Ατάβυρο. Ατάβυρος είναι το μεγαλύτερο βουνό, το υψηλότερο βουνό της Ρόδου. Έχει ξεσπάσει από τις 2 και 10 σε μεγάλο υψόμετρο ανάμεσα στα χωριά Έμπονας και Άγιος Ισίδρος. Πάμε τώρα να δούμε τι μελιγενέστε καιρικά. Μαζί μας ο μετεωρολόγος του Άξιον 24, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
9: Καλό μεσημέρι.
1: Συννεφιά έχουμε, μπορεί να βγάλει και λίγη βροχούλα στα βόρεια ή γενικά στο λεκανοπέδιο.
9: Στα νότια βασικά υπάρχει νότια. Κάποια μπόρα τις επόμενες ώρες, αλλά πολύ μεμονωμένη. Ουσιαστικά σήμερα είναι η αστάθεια γυρίως και επηρεάζει γύρω στην Πελοπόννησο, ένα μεγάλο μέρος του Πελοποννήσου, θα επηρεάζει και τη δυτική στερεά κυρίως και όμως πιθανόν τα νότια τμήματα της Αττικής, αλλά πολύ μεμονωμένα εδώ στην Αττική. Ουσιαστικά το κύριο χαρακτηριστικό του Σαββατοκύριακου θα είναι οι βοριάδες και ειδικά αύριο που θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο.
1: Αύριο σε 4 θα είναι. Ναι, βλέπεις όλο χάρη την πρόληψη κινδύνου, έτσι.
9: Ναι. Σήμερα είναι στο 4 η περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίδης, γιατί είναι εκεί ισχυρός βαρδάρης, μαζί με τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες.
1: Αύριο είναι η μισή Εύβοια, κέντρο και κάτω. Είναι η ανατολική, ναι, η ανατολική Πελοπόννησος κορυφή.
10: Max FM 93,4 τα λέει όλα. Η ώρα είναι 3. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ. Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
11: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
12: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
11: Και νομική προστασία?
12: Προστασία, αλλά νομική.
11: Και η απαλλαγή?
12: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
11: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
12: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
13: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαλάθια.

0: Relax FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Έλα,

0: Έλα κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Βούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
7: Max FM 93,4. Τα λέει όλα. FM 93,4. Τα λέει

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη Διεθνή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Pax FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Όσο θα γυρίζει η γη,
8: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο Σημερικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Και Ρίο Μάρε, Τόνι και τον Οσαλάτε σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Wax FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Max FM 93,4 τα λέει όλα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: Rocks FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ανοίγει.

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβελί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
7: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Ferry Gro Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus δώρο ένα Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
11: Let's get it together on Max FM 93.4.

0: Plus FM 93.4.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπει τη φαρμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει, σαν υδρούς

Βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν.

0: Wax FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
9: Πόσο θα γυρίζει η γη, είπε.
10: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
6: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
7: Disco memories are back.

0: Μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Όσο θα γυρίζει η γη,
8: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Sunny. Yesterday my life was filled with rain.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άνοιξε το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά

Το Βαλιγιαράκι Αθηναίος, και όταν λέμε Αθηναίος, Αθηναίος γκάγκαρος. Ντυμένο στην πένα. Τα γουστόμια του στο άπεχτο. Τα σταυλοκά σακάκια το ένα μετά το άλλο. Βγαλμένα κατευθείαν τσουπ από την εποχή της ποτοαπαγόρευσης. Του γαρουφαλάκι στο πέτο. Πάντα στην ώρα του. Και το χαμόγελο. Το χαμόγελο σήμα κατά τεθέν. Το όνομά του Σταμάτης. Και στο επίθετο Κόκοτας. Και τον αγαπήσαμε. Τον αγαπήσαμε και τον αγαπάμε ακόμα. Γιατί με το Σταμάτη περπατήσαμε τις ωραιότερες στιγμές μας. Με το Σταμάτη ξελογιάσαμε. Με το Σταμάτη ξελογιαστήκαμε. Με το Σταμάτη στριμώξαμε το αρμόδιο μανούλι για να μας πει την μαγική λέξη. Είναι εκείνο που λέμε το «Κι εγώ σ' αγαπώ». Σταμάτη λοιπόν Κόκοτας. Και η βραδιά, όχι μόνο αυτή, και άλλη βραδιά. Γιατί το φιλαράκι μου είναι ατέλειωτο. Ατέλειωτο. Σαν τον υπερσιβηρικό.

κομμάτι μου μόνος σου. Δεν είσαι ποτέ αγόρι μου. Γιατί? Γιατί έρχονται πακέτο ένας κόσμος ολόκληρος. Κοντά σου και δίπλα σου. Αλλά το καλό είναι να τον αφήσουμε να μας τα πει ο ίδιος. Καθότι στο σπλεχάρισμα είναι, όπως λέει, unpackable. Άπαικτος δηλαδή. Γεννήθηκα, μας λέει, στο μαιευτήριο Μαρίκα Ηλιάδη και μεγάλωσα στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, εξαρχιώτης, κοντά σε Σόλωνος. Τότε που μπορούσες ακόμα να τρέξεις με τα ποδηλατάκια στους δρόμους. Τότε που μπορούσες να παίξεις χωρίς φόβο και πάθος. Να πας ωραίες βόλτες. Χωρίς όλα αυτά τα αυτοκίνητα και τα μπερδέματα που έχουμε στους δρόμους. Η οικογένεια μεγάλη, δόξα τω Θεώ, 3 αγόρια, 3 κορίτσια. Και ο πατέρας γιατρός. Τον έχασα νωρίς, όταν ήμουν ακόμα μικρό παιδί. Αποτέλεσμα, μεγάλωσα σε μια οργανωμένη αστική οικογένεια με πολύ καλούς τρόπους, με μια μάνα χρυσάφη. Και από τότε που μεγάλωνα μάθανα από τους γονείς μου και από τα αδέρφια μου το δρόμο που λέμε το σωστό. Αυτό το τραβάω μέχρι σήμερα στην παράξενη και πολλές φορές επικίνδυνη ζωή μου.

όλη τη ζωή μας έχουμε μια καλή στιγμή που τη λέμε και καλή τύχη. Για μένα καλή τύχη μου τυχε στο Παρίσι. Όλος τυχαίος. Σταύρος Ξαρχάκος. Και στο Παρίσι έκοκα πάει για να σπουδάσω. Να σπουδάσω δηλαδή ιατρός. Στα βήματα του πατρός. Τελικά όμως με κέρδισε το τραγούδι. Όταν πήρα εκείνο το πρώτο βραβείο σε ένα διαγωνισμό ταλέντων. Στο Σταύρο χρωστάω πάρα πολλά. Γιατί είναι εκείνος που ανακάλυψε τον Κόκοτα. Εκείνος που με παρουσίασε στο ελληνικό κοινό και εγώ το πάλεψα. Τα κατάφερα και στάθηκα. Μεγάλη προσωπικότητα από εκείνες που γνώρισα ήταν ο Νίκος ο Γκάτσος. Ήμουν από τους αγαπημένους του ερμηνευτές. Σε όλες τις φωνοληψίες μου ήταν παρόν. Και δεν μπορώ να ξεχάσω την ευγένεια, τη σοφία του. Είχε εκείνο που λέμε Ολύμπια μόρφωση. Και νομίζω ότι ήταν ο πιο ολοκληρωμένος άνθρωπος που γνώρισα στη ζωή μου.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

σταματικό κοντά το ανάγνωσμα απόψε το βράδυ και το αφιέρωμα μαζί. Και μας λέει ο Σταμάτης ότι καθένας από τους μεγάλους δημιουργούς που τραγούδησε από το 1966 που ξεκίνησε να γραμμοφωνεί Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Γκάτσο, Ξαρχάκο, Τσιτσάνη, Παπαδόπουλο, Μούτσι, Καλδάρα, Χατζινάσιο, Σπανό, Ζαμπέτα και πολλούς ακόμα, ήταν εξαιρετικά σημαντικός στην πορεία μου. Ο καθένας με τον τρόπο του. Κανέναν από αυτούς δεν κακοκάρδισα. Με όλους αγαθές σχέσεις. Και όλους τους. Εδώ πρέπει να πω ότι μ' αγαπούσανε. Αν πάτε σήμερα στο σπίτι του Τσιτσάνη, δίπλα στο κρεβάτι του, επάνω στο κομωδίνο, υπάρχει μια φωτογραφία 40x30 με μένα και με εκείνον. Η φωτογραφία αυτή πρέπει να υπάρχει εκεί κάνα 40 χρόνια. Τόσο πολύ με αγαπούσε. Όσο και το μεγάλο το Ζαμπέτα, έσκιζε ρούχα για πάρτι μου. Τρελαινόταν ο Γιουργάρας. Και αυτός για μένα, αλλά και εγώ για τον Γιουργάρα.

νύχτα με την ημέρα. Η δισκογραφία του τότε με αυτούν του σήμερα. Αλλά και η αθηναϊκή νυχτερινή διασκέδαση σε σχέση με το σήμερα. Τεράστια. Γιατί εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσε να τραγουδήσει ο οποιοδήποτε. Έχω ζήσει, μας λέει ο Σταμάτης, πολλά στο τραγούδι. Τι να πρωτοθυμηθώ. Υπερχάς το τραγούδι.

το ουίσκι και τις μπύρες, για να κάνουν και αυτοί το δικό του σκέφι. Θυμάμαι ακόμα σε τουρνέ μου στην Αμερική που έλεγα το γιο μου και πήγε κάποιος να ανάψει το τσιγάρο του από πόνο επειδή είχε χάσει το παιδί του. Αποτέλεσμα, να πάρουν τα μαλλιά μου φωτιά και ο μπουζουξής να τρέχει και να ψάχνει για τραπεζομάντιλα για να με σβήσει. Άστα σου λέω, δεν έχω ζήσει μια ζωή, έχω ζήσει χίλιες ζωές σε συσκευασία της μιας.

Κάποτε είχα πει ένα τραγούδι που είχε ερμηνεύσει πριν από μένα ένας άλλος καλλιτέχνης. Εκείνος δυσανασχέτησε. Το πείραξε δηλαδή. Αλλά έφτασε η στιγμή που με πήρε τηλέφωνο και μου είπε «Μπράβο Σταμάτη, το πες καλύτερα από μένα». Πρέπει να ξέρετε στην πορεία μου, έχω απορρίψει πάρα πολλά τραγούδια. Στο τελευταίο καλαθάκι που θα πέρναγε από το τραγούδι ήταν το δικό μου. Εκεί πια είχε γίνει το καλάθι σουρωτήρι. Ούτε εταιρεία υπολόγιζα ποτέ μου, ούτε γνωριμίες, ούτε τίποτα. Το τραγούδι έπρεπε να κάνει για μένα, να με ακουμπήσει, να με πειράξει, και τότε θα το πω. Στα τραγούδια μου είμαι ο αυστηρότερος κριτής και εκτελεστής. Δεν λυπάμαι καθόλου τον εαυτό μου. Αντύχει και στο τραγούδι είμαι φάουλ.

αφιέρωμα στο μεγάλο Σταμάτη Κόκοτα και ένα αφιέρωμα με πολύ ειδικές διαδρομές, γιατί ο Σταμάτης δεν ήταν μια συνηθισμένη υπόθεση. Σταμάτης για το λίγο τραγούδι ήταν ο φίλος μας, ήταν ο δικός μας άνθρωπος, ήταν εκείνος που μας συνόδευε στις πολύ ιδιαίτερες στιγμές μας, με τη δικιά του ευγένεια, με το δικό του τρόπο εκφράσεως. Κατάφερε να μην γίνεται ποτέ κραυγαλαίος. Και στην πίστα, τραγουδιστής χορευτής, με το δικό του τρόπο κίνησης και με τη δικιά του επικοινωνία. Και δύο πράγματα επάνω του είχε αγαπήσει: το αθηναϊκό κοινό, εκτός από τη φωνή. Ποια ήταν αυτά? Πάμε κάποιο τραγουδάκι και εδώ είμαστε. Θα χαθούμε.

Και το σήμα κατά το FM του σταμάτη. Τα γρήγορα αυτοκίνητα, γιατί μου έπαιρνε και μέρος σε ράλι και η φαβορίτα. Αυτό δεν ήταν η φαβορίτα. Αυτό ήταν το κάτι άλλο. Και μπροστά έφευγε αυτή και από πίσω σταμάτης. Και δεν μπορούσες να διανοηθείς το σταμάτη χωρίς την τριχωτή συντροφιά του. Κάποια στιγμή, αυτό μας λέει ο ίδιος δηλαδή, μια πολύ γνωστή εταιρεία ξυριστικών του είχε κάνει πρόταση να ξυρίσει τις φαβορίτες. Και μας λέει ο ίδιος, έναντι του ποσού των 50 εκατομμυρίων, προκειμένου να λανσάρει τα ξουραβάκια της. Τους απήντησα να τους δώσω εγώ τα 50 εκατομμύρια που μου έδιναν εκείνοι και να τους πάω στην πλατεία Ομονίας. Τότε που υπήρχε το συντριβάνι, να τους βάλω μέσα και να τους κάνω ένα μπανάκι. Ανήμωνο εάν έκανα τέτοιο πράγμα. Δεν είναι μόνο θέμα αξιοπρέπειας. Κάποιος θα σκεφτότανε, έλα μωρέ τώρα σε ένα χρόνο θα ξαναμεγαλώσουν οι φαβορίτες. Δεν είναι έτσι. Γιατί αύριο θα έρθουν και θα σου πούν, βγάλε τώρα και τα ρούχα σου. Γιατί για όλα υπάρχει μία τιμή. Αλλά η τιμή, από ό,τι μου έλεγε η συγχωρεμένη μάνα μου, τιμή δεν έχει.

Φιλαράκια πολλά. Πάντα ένα παιδί του κέντρου της Αθήνας, έχει πολλούς φίλους, αλλά οι ξεχωριστοί ελάχιστοι. Και αδελφικός φίλος μου, ο Αρίστος ο Ωνάσης, φίλος με τη Μαρία Κάλλας, αλλά και με την κυρία Τζάκη. Είναι γεγονός ότι και οι δύο κυρίες του με συμπαθούσαν πάρα πολύ. Έζησα και τις δύο εποχές του Αρίστου και τις έζησα με όλες τις γεύσεις. Η Μαρία Κάλλας με αγαπούσε πολύ. Μου έλεγε πάντα τι γλυκά που τραγουδάς. Μ' αγκάλιασε. Μου έδειχνε τη συμπάθεια. Μου έδειχνε την ανεκτήμητη φιλία της. Μάλιστα, στον πληστηριασμό των αντικειμένων της που είχε γίνει στο Παρίσι, είχαν πουληθεί και 8 δικά μου long play, τα οποία τις θα είχα τότε αφιερώσει.

περίπατό μας στο απόψινό διπορικό που είναι το αφιέρωμα στο Σταμάτη τον Κόκοτε. Και το Σταμάτη τον αφήνω να μας τα πει όλα, και με το σι και με το νίγμα. Ο Νάσης, ο μεγάλος φίλος του, το παλικάρι από το λιμάνι, ο Βαρκάρης με το μαντήλι στην κολότσεπη. Έτσι τον φωτογραφίζει ο Σταμάτης. Η προσωποποίηση της Λεβεδιάς. Ένας άντρας που ποτέ δεν είχε υπολογίσει τα λεφτά. Ποιος ήταν, τι έκανε ή τι δεν έκανε. Γινόταν πάντα ό,τι ήθελε η παρέα. Είναι γνωστό ότι την ώρα που τραγουδούσα και εκείνος καθόταν στο πρώτο τραπέζι απέναντι μου, ή όταν βρισκόμασταν σε εκείνο το μαγικό σκορπιό, σε κάτι γεύματα λουκούλια με 50 τραπέζια από κάτω, σε διάρκεια των γευμάτων είχαν υπογραφεί συμβόλαια διπλάσια από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της πατρίδας μας. Μιλάμε δηλαδή για δισεκατομμύρια δολάρια.

Ποιος είναι εκεί ο γιος Σταμάτης? Τι να σας πω ρε παιδιά. Πολλές φορές τραγουδούσα μπροστά σε 30-40 καλεσμένους του. Βασιλιάδες, πρωθυπουργός, προέδρος, τραπεζίτες, μεγάλους επιχειρηματίες, όλοι φιλαράκια του. Και όλοι με αποδεχόντουσαν με ανοιχτές αγκάλες. Χωρίζαμε πολλές φορές κατά τις 7.30 το πρωί. Σκοτωμένος πήγα να κοιμηθώ και πρώτο ξαπλώσω ντριν το τηλέφωνο. Ο Τέλης και η εντολή. Ξυπνήστε τον. Είδα το αυτοκίνητο από κάτω. Πρέπει να έρθει γιατί έχουμε καλεσμένους στο Σκορπιό. Γι' αυτό σας λέω. Ζωή που δεν μπορεί να τη γράψει ούτε με μελάνι ούτε καν να την πεις. Άμα κάτσω να τα πω όλα θα κάνετε επί τόπου κλίση σε κάποια από τα ευαγή ιδρύματα. Γαλήνη, Μαρκό Μιχελάκιο, Δρομοκαΐτιο. Τρελάθηκε θα πείτε ο φίλος μας ο Σταμάτης. Έλα όμως που ήταν όλα αλήθεια. Ήτανε όλα ζωή. Μια ζωή που έφυγε μαζί με αυτούς.

είδα πολλά πράγματα μαζί του. Είδα πολλές εικόνες. Ο Αρίστος πάντα ο ίδιος. Δεν είχε αλλάξει ποτέ. Μιλούσε για παράδειγμα στην κυρία που ήταν στο Βεσέ και τη ρώταγε με πραγματικό ενδιαφέρον τι κάνουν τα παιδιά της. Θυμάμαι επίσης μια φορά που μου είχε χαρίσει αεροπλάνο για να καταλήψω κάποιους αγώνες αυτοκινήτων. Και όλα αυτά επειδή φοβόταν μη χτυπήσω. Αλλά εγώ τους αγώνες δεν τους εγκατέλειψα. Και το αεροπλάνο με πικρό χαμόγελο του το επέστρεψα πίσω. Όσο για τον ίδιο, σ' αγαπάω, μου λέει. Σ' αγαπάω και με την τρέλα που κουβαλάς. Ήταν το κάτι άλλο. Καταργούσε τις αποστάσεις. Πολλές φορές με πιο μεγάλο ενδιαφέρον απευθυνόταν σε ένα σερβιτόρο, σε μια καθαρίστρια, σε κάποιον εργάτη, από ότι στους επώνυμους προσκεκλημένους του. Ήταν, φίλε μου, ήταν ο άνθρωπος το κάτι άλλο. Γι' αυτό και αγαπήθηκε όσο κανείς άλλος στον καιρό του.

0: Κοίταξε. Βραδιάζει τώρα.
1: Oh, how beautiful.
2: Η ώρα είναι 2.

Επιστροφή και πάλι στο απόψινο αφιέρωμα. Στο Σταμάτη τον Κόκοτα. Και ο Σταμάτης δεν σταματάει να μιλάει για το μεγάλο φίλο του. Για τον Αριστοτέλη, τον Ωνάση. Και θυμάται όλα τα όμορφα. Αλλά και δυστυχώς και όλα τα δύσκολα. Και η πιο δύσκολη στιγμή του Αρίστου, μας λέει, ήταν όταν πέθανε ο Αλέξανδρος. Με έπιανε από τον ώμο και μου έλεγε, τον έχασα Σταματάκι, τον έχασα. Εκεί νομίζω ότι είχε ξεκινήσει και η αντίστροφη μέτρηση για τον ίδιο. Τον υπεραγαπούσε. Ήταν όλος ο κόσμος για αυτόν. Και ο Αλέξανδρος είχε πάνω του όλα εκείνα τα στοιχεία που τον έκαναν και αυτόν μοναδικό. Εκεί ήταν και το πρόβλημα. Εκεί ήταν και η κόντρα τους. Και οι δύο προσωπικότητες. Και η σχέση πάντα στην τσίτα. Θυμάμαι, λέει ο Σταμάτης, όταν ήμασταν στο Χριστίνα και τον μάλωνε, ο Αλέξανδρος πηδούσε στη θάλασσα. Και αυτό για να αποφύγει την πατρική παντόφλα. Αν αργούσε να βγει στην επιφάνεια, και αυτό το έκανε πολλές φορές. Τρελαινόταν ο Αρίστος. Ανεποκατέβαινε πλώρη πλήμνη και κοίταγε. Κοίταγε και έλεγε γεμάτος αγωνία. Τι έγινε ρε παιδιά, βγήκε. Αυτή ήταν η σχέση τους. Μία σχέση ομοίων. Γι' αυτό τον έχασε. Χάθηκε ο κόσμος και γι' αυτόν.

Σταμάτης τους Κόγκοτας. Μια ζωή πιο γεμάτη και απογεμάτη. Μια ζωή με ιδιαίτερες συγκινήσεις. Είτε σαν τραγούδι, είτε σαν πίστα, είτε σαν παρέα, σαν φίλους. Και τα χόμπι του, τα χόμπι ακριβά και καμιά φορά λίγαν επικίνδυνα. Ράλι και τα αυτοκίνητα ήταν η δεύτερη φύση του. Στη ζωή μου, λέει, γνώρισα πολύ διάσημους ανθρώπους. Θυμάμαι τώρα, για παράδειγμα, την Μπριζίτ Μπαρντό, τη Ρόμι Σνάιντερ, σπουδαίους συνθέτες, σπουδαίους στιχουργούς, με τους οποίους πάντα συνεργάστηκα. Ο απλός κόσμος ήταν πάντοτε ο δικός μου κόσμος. Και η σχέση μας βαθύτατα ερωτική. Γιατί ξέρετε, ο σωστός καλλιτέχνης δεν είναι μόνο στα τραγούδια του. Είναι στη συμπεριφορά του, στην επικοινωνία του. Και ακολουθώ αυτό που μου δίδαξε το σπίτι μου. Το αγαπάτε αλλήλους. Ακόμα και εκείνους που δεν σε αγαπάνε, δεν σε συμπαθούν ή δεν σε γουστάρουν. Και αυτούς ακόμα.

Όσο για τον έρωτα, αυτός ήταν κυρίαρχο στοιχείο στη ζωή μου. Και έζησα. Έζησα μεγάλους έρωτες, μικρούς έρωτες, έρωτες της μια βραδιάς. Δυστυχώς, οι μεγάλοι έρωτες συνήθως δεν κρατάνε. Κάποια στιγμή κάτι θα γίνει, κάτι θα βρεθεί, κάποιος θα τις ανασχετήσει, κάπου θα στεναχωρηθείς. Αυτή όμως είναι, αυτή είναι η ζωή. Και όπως μου έλεγαν και οι φίλοι μου οι Γάλλοι, τη ζωή πρέπει να την παίρνεις όπως πάει. Ωστόσο, εκείνο που πρέπει να ξέρει ένας άντρας δεν είναι πόσες γυναίκες θα αγαπήσει, αλλά πρώτα απ' όλα πόσες θα σεβαστεί, και το σημαντικότερο απ' όλα πόσες θα εκτιμήσει γιατί τον αγαπούνε. Και εδώ είναι το κουμπί. Και μου έλεγε η μάνα μου, στα μάτι μου, στη ζωή σου να πηγαίνεις με αυτούς που σ' αγαπούν, όχι αυτούς που εσύ αγαπάς. Γιατί στη δεύτερη περίπτωση θα φας πολύ μαύρο στη ζωή σου, αγόρι μου. Πολύ μαύρο.

Όταν μιλάει για τον Σταμάτη τον Κόκοτα, ο μεγάλος, ο Γρηγόρης Μπηθηγόσης, και τι έλεγε? Άρχοντα στη δουλειά του, απόλυτος. Ήταν τόσο καλός που τον θαύμαζα. Στο μαγαζί που δουλεύαμε δεν έκανε ούτε ένα φάλτσο. Είμαι απόλυτος άνθρωπος. Περηφανεύεται και σε εμάς. Ήταν οι εποχές που ασημίβαζος Κόκοτας, όπως τον περιγράφει ο Τάκης, ο Πανανίδης, στα θρηλυκά του 60-65, ήταν σούπερ στάρ της εποχής. Έβγαλε τα πιο πολλά λεφτά από όλους τότε. Αλλά τα περισσότερα φύγανε στα χόμπι του. Αγορά πλοίου, στόλα αυτοκινήτων, όλα αυτοκίνητα αγώνων, στάβλο δρομώνων ύπων και άλλα. Τι να κάνουμε. Όπως του εργόντουσαν, έτσι και του φεύγανε. Είναι αυτό που λέμε ανοιχτοχέρις.

και ο Σταμάτης συνεχίζει να περπατάει μαζί μας στο διπορικό μας. Και εμείς το δίνουμε μόνοι μας την καρδιά το λόγο. Σε μια εποχή μας λέει που η Ελλάδα ήθελε να ξανοιχθεί, οι αριστεροί κυνηγιόντουσαν ακόμα, οι ταινίες σαν το Ζορμπά και το Ποτέ τη Κυριακή έκαναν επιτυχίες, ενώ οι Beatles γινόταν θρύλος. Εγώ έφτιαχνα το δικό μου αστέρι. Τώρα θα μου πείτε πως το λαϊκό παιδί ισορρόπησε με το μοντέρνο. Και μην νομίζετε ότι την ιδέα με τις φαβορίτες την πήρα από τους Beatles ή από τους άλλους μοντέρνους τραγουδιστές. Δική μου ήταν η ιδέα. Με τα μαλλιά και τις φαβορίτες. Και δεν πρόκειται να τις κόψω ποτέ. Ξέχωρα από αυτά τα περιφερειακά που λέμε, ήμουν καλλιτέχνη με πιστεύω. Επιμονή. Έψαχνα το τέλειο. Τραγούδισα χρόνια μαζί με τον Πιθηκότσι, τη Μοσχολιού, τον Χρυσάκη. Τα πρόσεγα όλα. Από το λαιμό μου ως τα κορδόνια των παπουσιών. Γιατί έπρεπε να σεβαστώ τον κόσμο που ερχόταν να με απολαύσει.

από τη ζωή στο Παρίσι. Σας έχει μείνει τίποτα? Όταν ζεις 8 χρόνια στο Παρίσι και τραγουδάς και τα 8, τότε σου μένουν

πολλά. Έλεγα όλων των ειδών τα τραγούδια. Γαλλικά, ισπανικά, ελληνικά. Άγνωστος εδώ, φτασμένος εκεί. Και κάποια φάση γνωρίζω την Edith Piaf, τη βελούδινη φωνή, τη μεγάλη τραγουδίστρια. Την είχαμε καλέσει να εμφανιστεί σε ένα γκαλά. Μ' άκουσε και με πήρε μαζί της. Και σου ομολογώ, ήταν μία από τις ωραιότερες περιόδους της ζωής μου. Εδώ, αγαπημένοι μου, φτάνουμε στο απόψινό. Σας φιώνα τέρμινη με τον αγαπημένο Σταμάτη Κόκοτα πάντα στα αυτιά μας, και θα δρομολογήσουμε και δεύτερο αφιέρωμα, γιατί ο φίλος μας είναι ατέλειωτος.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άνοιξε το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά